τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βρε καλό του Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Check it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Άνοιξη στον αέρα. Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ο ήχος

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: επιτυχίες στην πόλη. Κατάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Bad morning, bad morning. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθατε στα κορίτσια στην πόλη που θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 να σου κρατήσουμε συντροφιά, να σου δώσουμε πάρα πολύ ενέργεια να πας στη δουλειά σου με χαμόγελο, θετική ενέργεια και πολλά πολλά νέα που θα σου πούμε σήμερα. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
3: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Εκτός από την Ιωάννα Ντουράν όμως έχουμε και νέα, γιατί τώρα μπορείς και εσύ να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA. VMA 2026 από την ΔΕΗ. Κέρδισε την θέση σου λοιπόν μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στέλνεις εκείνη τη στιγμή μήνυμα MAD VMA στο Viber του, στο Viber του σταθμού μας και μπαίνεις στην κλήρωση λοιπόν για να κερδίσεις και μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Εκτός αυτού όμως, έχουμε και τα κλασικά, τα δικά μας. Τα poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στο Instagram μας με ερώτηση σήμερα. Τι είναι για εσένα, love language, δώρα ή ποιοτικός χρόνος?
2: Φυσικά έχουμε και τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα σου πει τι να τρως για να έχεις υγιή μαλλιά. Για να μπεις λοιπόν στην κλήρωση του διαγωνισμού της Παρασκευής, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο και να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καφές, μουσική και εμείς εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το...
1: Mad.gr. Διαζύγιο μεταξύ Netflix και Emily in Paris. Όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα αγάπης βέβαια, ούτε ασυμφωνίας χαρακτήρων θα έλεγε κανείς. Αλλά κάποιες φορές, ρε παιδί μου, οι σχέσεις κοστίζουν και κοστίζουν ακριβά. Αν αναρωτιέστε γιατί πράγμα σας λέω, εννοώ ότι το Emily in Paris, παιδιά, κάνει την τελευταία του σεζόν. Μετά θα διακοπεί από το Netflix. Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το αν θα συνεχιστεί σε κάποια άλλη αντίστοιχη πλατφόρμα. Παρ' όλα αυτά, από το Netflix θα φύγει, θα διακοπεί. Ναι. Και δεν είναι ότι δεν έκανε τηλεθέαση, δεν είχε ακροαματικότητα, δεν το βλέπανε.
2: Πλήρωνε απλά ακριβά για μια άλλη σειρά άλλη εταιρεία. Είναι άλλη εταιρεία τη Emily in Paris.
1: Ναι. Το νοικιάζει το Netflix. Mm. Παιδιά, αν δεν το ξέρετε, γενικά το Netflix νοικιάζει πάρα πολλές φορές σειρές και ταινίες. Αν δεν είναι δηλαδή επίσημη παραγωγή του Netflix που το γράφει στην αρχή της προβολής ή της εκάστοτε ταινίας, σειράς, να ξέρετε ότι νοικιάζει. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί σε κάποια αντίστοιχη πλατφόρμα, όπως προείπα. Παρ' όλα αυτά, από το Netflix θα φύγει, θα αποχωρήσει. Άι. Και δεν θα μπορείτε και να δείτε ούτε τα παλιά.
0: Κρίμα, οπότε κρίμα.
1: Προλάβετε το τώρα που γυρίζει.
0: Ναι, ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Τι θα βλέπει τώρα.
1: Μπορεί να το βρει σε άλλη πλατφόρμα, μπορεί να είναι στο Amazon. Ναι, μπορεί να είναι στο
2: Prime. Γι' αυτό κάποιες σειρές και ταινίες στο Netflix βλέπετε ότι φεύγουν και τη λίγουν. Γιατί λίγο είναι η
1: λίγη συνδρομή που κάνει το Netflix. Ναι. Τέλος πάντων, ξέρετε τι δεν μπορεί να κόψει το Netflix.
2: Ναι, ξέρουμε ότι δεν κόβει. Ναι, το Netflix κόβει σειρές χωρίς δεύτερη σκέψη. Business είναι, όχι συνέστημα. Αλλά αν μιλάμε για όνειρα που χτίζονται on stage, εκεί το παιχνίδι αλλάζει. Εδώ στο Mad Radio 106,2, φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς αυτή τη στιγμή, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Άκου, ξεκίνησαν τώρα τα dance auditions. Μαθήματα λέγα. Ξεκίνησαν τα dance auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία, baby, με το φουντούτο μαλλί που λέει η Κατερίνα, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσο αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος στο act τους. Special host έχουμε τον Dr. Greece και τον Γιώργο Ντάβο. Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance auditions by Mad Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Καλημέρα, παιδιά. Ακούτε Mad Radio 106,2 και εμάς, τα κορίτσια στην πόλη που ξυπνήσαμε πουρνό-πουρνό. Βγήκαμε στις μπαλκονάρες μας, έτσι, όχι αστεία. Κοιτάξαμε τον ουρανό και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσω με τον κρυό, γιατί σήμερα, αγάπη μου, έχεις έντονη κινητικότητα σε συζητήσεις και μία κουβέντα συγκεκριμένη μπορεί να σου ανοίξει πολλούς δρόμους.
2: Ταύρος, εστίαση σε χρήμα και ασφάλεια. Απέφυγε υπερβολές.
3: Δίδυμη, στο επίκεντρο, με μεγάλη επικοινωνιακή δύναμη και νέες γνωριμίες.
0: Τα καρκινάκια σήμερα θα έχουν μια πιο εσωστρεφή διάθεση, οπότε ακούστε την διέστησή σας.
2: Λέων, ναι. Στόχοι και φίλοι σε βοηθούν να προχωρήσεις.
0: Ναι, γιατί πάω και Θεσσαλονίκη εγώ σήμερα.
3: Παρθένε, οργάνωση και συγκέντρωση σε πρακτικά θέματα, γι' αυτό focus.
0: Ζυγούλιδες, δημιουργικότητα και ανάγκη για έκφραση σήμερα. Στο κόκκινο όλο αυτό.
2: Σκορπιός, χρειάζεται ψυχραιμία σε προκλήσεις. Πρόσεχε.
3: Τοξότη μου, αναζήτηση νέων εμπειριών και αλλαγών βλέπουμε.
0: Τα εγωκεράκια σήμερα είναι πολύ κοντά με τους λέοντες. Παιδιά, και εσείς εστιάζετε σε σχέσεις και σε συνεργασίες.
2: Υδροχός, πίεση στην καθημερινότητα, το καταλαβαίνω. Αλλά απλά κράτα ισορροπία.
3: Ιχθύ μου, ευαισθησία και συναισθηματική φόρτιση σήμερα. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται η Βρυσίδα για να μας πει τι να τρως για να έχεις υγιή μαλλιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και όχι απλά καλημέρα, παιδιά. Εμείς θα σας την κάνουμε υπέρτατη. Γιατί η Βρυσίδα θα μας πει πως θα μακρύνουμε τα μαλλιά μας. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για...
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Ακριβώς, καλά άκουσες. Θα σου πω τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να τρως για να έχεις υγιή μαλλιά. Όχι να μακρύνουν τόσο, αλλά
0: όταν
2: η γη μακραίνει κιόλας. Πέρα ότι θα πρέπει να πίνεις κολαγόνο, που το έχουμε κάνει αυτό, κορίτσια. Το έχουμε κάνει.
3: Δεν βλέπεις εγώ ότι τα πατάω. Δεν ξέρω πού να τα πάω.
2: Όχι, αλλά έχουν μακρύνει. Λοιπόν, θα σου πω ότι πρέπει να πιεις περισσότερο νερό και να βάλεις πρωτεΐνη στη διατροφή σου. Δηλαδή, όπως αυγά, ξηρή καρπή, γιαούρτι. Αυτά είναι πολύ, πολύ καλές τροφές για να έχεις υγιή μαλλιά. Τα μαλλιά χτίζονται από μέσα. Αν δεν τρως σωστά, ό,τι προϊόντα και να βάλεις, δεν σώζεται η κατάσταση. Πρέπει να χτιστούν από μέσα. Οπότε γι' αυτό πρέπει να προσέχεις τι να τρως.
3: Άρα τα μαλλιά θέλουν εργολάβο ή οικοδόμο.
2: Ναι,
0: ακριβώς.
3: Με κολαγόνο.
2: Ναι. Bonus, θα σου πω, είναι να μην τα ζορίζεις με πολύ με θερμότητα. Όπως ισιωτική πιστολάκι every day. Καλύτερα. Λίγο να τα στεγνώνεις, ξέρω, με την πετσετούλα σου. Τώρα που είναι και καλοκαίρι, καλό να αφήνεις να τα στεγνώνουν μόνα τους. Αν θες τεχταίνισματα και καλά, το πιστολάκι, θα σου πω ένα άλλο tip, να είναι λίγο πιο μακριά. Δεν χρειάζεται να κολλάει στη βούρτσα. Αυτό καίει τα μαλλιά. Το πιστολάκι, αν ο ζεστός ο αέρας είναι λίγο πιο μακριά από την τρίχα, δεν καίει το μαλλί και έτσι είναι πιο υγιή.
3: Αυτό να ξέρεις που είπες τώρα με το πιστολάκι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους άντρες, γιατί πάνε συνήθως και το βάζουν πάνω στο κεφάλι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και με αυτόν τον τρόπο
2: για να
3: καίνε...
2: το ισιώσουν κάπως.
3: Ναι, και με αυτόν τον τρόπο καίνε τα μαλλιά τους, οπότε έχουν και περισσότερη
2: απ' τη ρίζα όμως, κανονικότατα. Απ' τη ρίζα τα καίνε.
0: Πες τα ψέματα όμως.
3: Θα σας αφήσουμε λοιπόν να απολαύσετε τις μουσικάρες μας, Mad Radio 106,2, και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και αν δεν έχεις ξυπνήσει, βρε, μην ανησυχείς. Ήρθαμε εμείς να σου κάνουμε reset τον εγκέφαλο. Θες να γίνεις και εσύ κριτής σαν τους κριτές του X-Factor? Θα σου πω εγώ. Τέλεια. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι
1: την ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ που είναι live στο mad.gr. Οι κατηγορίες άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και τώρα το λόγο τον έχεις εσύ. Μπες στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου και δώσε τη δική σου ψήφο στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς. Και μην ξεχνάς να κλείσεις και το εισιτήριό σου φυσικά. Θα σου πω λίγο τις υποψηφιότητες από το τραγούδι της χρονιάς σε λαϊκό. Αχ, τρελαίνομαι για αυτή την υποψηφιότητα. Μακάρι να μπορούσα να δώσω τέτοιο βραβείο εγώ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ, καρδιά μου. Εν τω μεταξύ, λαϊκούρα δεν είμαι καθόλου.
0: Αλλά φαντάζομαι πραγματικά με ένα μπεγλέρι.
1: Όχι εγώ.
0: Και με το βραβείο.
1: Λες μωρέ και εσύ. Απλά μου αρέσουν πολύ τα μπουζούκια. Πέτρος Ιακουβίδης, τέλεια. Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικό. Παντελής Παντελίδης, ίσως ίσον κυρία. Και Θοδωρής Φέρης, κατάματα. Κατάματα, σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ωραία.
1: Συγγνώμη, αυτό ψήφισα.
2: Κάτι υποψιαστήκαμε. Κάτι πέρασε από το μυαλό μας, αλλά δεν ήθελα να το μοιραστούμε κιόλας έτσι. Αλλά σε ευχαριστούμε, Βρυσίδα μου. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, πρέπει εκτός από τα τραγούδια να ενημερωνόμαστε και για το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Οπότε θα συνδεθούμε τώρα με το News Mom για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα ένταση επικρατεί από τα ξημέρωματα της 5ης ασθενά του Ορμούς, με τη ΣΥΠΑ να ανακοινώνουν ότι κατέρρισαν ιρανικά ντρόνς και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι φρουροί της επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον αμερικανικού τάνκερ. Το τελευταίο αντίο είπαν στη γογόμαστρο Κώστα φίλοι και συγγενείς. Η ταφή του πρώην μοντέλου που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών πραγματοποιήθηκε στο ευηνοχώριο του Λοακαρνανίας, τόπο καταγωγής της. Επιθυμία της να ταφεί δίπλα στον πατέρα της. Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια θα κυλήσει Πέμπτη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει και σήμερα στους 31 βαθμούς. Αναφορικά με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, όλα δείχνουν πως θα κυλήσει με καλοκαιρινές συνθήκες. Μυστήριο με ασθένεια που χτύπησε πεζοπόρους. Άγνωστο πώς έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό. Η επιδημία ξεκίνησε στις 8 Μαΐου και συνδέεται με δεξαμενή νερού στην περιοχή Short Out Valley του Oregon. Συνολικά 12 άτομα νόσησαν. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Βρε καλό στο super host, στη πιο summer's παρέα, των Mad Video Music Awards 2020.

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
2: Δεν μπορώ να πω.
0: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 εδώ να σου κρατάμε συντροφιά και παρέα. Και ετοιμαστείτε τώρα, ετοιμαστείτε όμως να μάθετε όλα όσα συζητιούνται σήμερα. Ήρθε η ώρα για το
1: Viral News.
2: Ακριβώς, και το viral της ημέρας, παιδιά, είναι τα viral throwback challenges στα social media. Δεν ξέρω αν έχει πάρει καθόλου το μάτι σας.
3: Ειδικά δεν γίνεται να μην πάρει.
2: Ναι. Αλλά το throwback trend δεν θέλει φίλτρα, λοιπόν. Θέλει αναμνήσεις. Όλοι ποστάρουν παιδικές φωτογραφίες, παλιά καλοκαίρια και cringe στιγμές που έγιναν σαν deadly content. Και κάπως έτσι το τέλειο feed πέθανε. Τώρα κερδίζει ό,τι σε κάνει να πεις. Και εγώ το έχω ζήσει αυτό.
3: Θάνατο στο feed.
2: Παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι έχω δει μία φίλη μου που ανέβασε τη μαμά της. Πώς θυμάστε που είχαμε βιντεοκασέτες. Και γράφανε βίντεο τις στιγμές οι γονείς μας όταν μεγαλώναμε και τα λοιπά.
3: Εγώ τα έχω όλα αυτά τα βίντεο.
0: Εγώ τα έχω.
2: Παιδιά, ναι, αλλά δεν έχουμε να τις παίξουμε κάπου, ρε παιδιά.
0: Λες, καλέ.
2: Πού μπορούμε να παίξουμε
0: τις βιντεοκασέτες. Αυτοί που έχουν βιντεοκασέτες έχουν και μια συσκευή που είναι για τις κασέτες.
3: Ναι, εγώ κασέτες. Αλλά επίσης μπορείς να... Δεν χρειάζεται, πας σε ένα φωτογραφείο και τους λες να σου κάνουν μεταφορά σε στικάκι.
0: Ναι, είσαι CD.
2: Παιδιά, αυτό λοιπόν ήταν όντως such a vibe. Γιατί πραγματικά το έβλεπα μετά από τόσα χρόνια από τις φίλες μου το post που έκανε, που έδειξε τη μαμά της. Και ήταν σαν ταινία.
0: Εμένα μου άρεσαν όλα αυτά που είχαν τότε. Ακόμα και τα μαλλιά τους, το ντυσιμό τους, την απλότητά τους. Όλα αυτά εμένα μου όντως βγάζει ταινία.
3: Ξέρεις τι, δεν έχετε δει αυτά που ανεβάζω εγώ. Έχω πάρει την κάμερα που χρησιμοποιούσα. Που είναι Y2K τελείως. Και βγάζω με αυτήν φωτογραφίες πλέον.
2: Και είναι εξαιρετικές, έτσι. Δεν φαίνεται κάτι.
0: Ότι είναι, ναι, όντως.
2: Ούτε ότι είναι low ποιότητα, ούτε τίποτα τέτοιο.
3: Low όχι, ποιότητα. Παιδιά, είναι πολύ. Είχαν ένα
0: σπάνι.
3: Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ σωστή τεχνολογία. στο, γενικά στα 2000s και λίγο νωρίτερα. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάτι αντίστοιχο, κάποια αντίστοιχη κάμερα, βιντεοκάμερα, κάτι. Αν την έχετε, μπορείτε όντως να τη βγάλετε στην φόρα και να την εκμεταλλευτείτε.
0: Είναι η ώρα της.
3: Είναι η ώρα της, αλλά σε λίγο θα είναι και η ώρα για τα ποσοστά που έχουμε βάλει στα Instagram. Οπότε, αν δεν μπήκες να ψηφίσεις, κάντο τώρα που προλαβαίνεις. Η ερώτηση σήμερα είναι: τι είναι για σένα το love language, δώρα ή ποιοτικός χρόνος? Για να δούμε ποιοι θα είναι ειλικρινείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει και να έχετε ψηφίσει. Γιατί αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι η ώρα για το
1: Poll στο Instagram.
2: Ακριβώς. Και η ερώτησή μας σήμερα ήταν love language. Τι είναι για σένα, δηλαδή, η γλώσσα της αγάπης?
0: Πώς είναι δείχνει να σου δίνει, ναι, την αγάπη του?
2: Μπράβο. Να στη δείχνει με το να σου παίρνει και δώρα πολλά ή ποιοτικός χρόνος? Τι κάτι ξερνάς?
3: Όχι, έδειξα τη γλώσσα της αγάπης.
2: Δεν μπορώ με την Κατερίνα. Λοιπόν,
0: ψεύτες.
2: Εμένα στο.
3: Όλοι ψέματα λένε τώρα. Εντάξει, όλοι ποιοτικός χρόνος.
0: Εγώ βλέπω εδώ πέρα ατομάκια που θα έπρεπε να έχουν ψηφίσει άλλα πράγματα. Και άλλα ψήφισαν.
2: Ωραία. 87% ποιοτικός χρόνος και 13% δώρα έχουν ψηφίσει.
3: 94% ποιοτικός χρόνος.
2: Άμα σου πω εδώ πάτησε η Κατερίνα.
0: 90% και 10%.
2: Όπως όπως. Εντάξει, όχι. Είναι αλήθεια ότι και εγώ ποιοτικό χρόνο επιλέγω και έχω επιλέξει και το έχουμε εφαρμόσει με τον σύντροφό μου αυτό.
3: Εγώ δώρα.
2: Εσύ θες, είμαι σίγουρη θα ψηφίσεις δώρα, εσύ να ξέρεις.
0: Εγώ όντως θέλω ποιοτικό χρόνο, αλλά εγώ θέλω ποιοτικό χρόνο. Τώρα εδώ πέρα που βλέπω κάτι ψήφους από κάποιους ανθρώπους που ξέρω ότι δεν τους αφορά ο ποιοτικός χρόνος, γιατί δεν έχουν ποιότητα. Τέλος πάντων.
3: Ωραία. Έξαλλη κάτι.
0: Μα δεν μπορώ να βλέπω τέτοια πράγματα τώρα στο δικό μου.
2: Τώρα μην τους εκθέτεις. Πάμε στα δικά μας.
0: Δεν είπα ονόματα, παιδί μου.
3: Ξέρεις όμως πώς θα δείξεις την αγάπη σου σε κάποιον? Με κάποιον άλλον τρόπο, εκτός από το love language.
0: Πώς?
3: Με το να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 τη φράση MAD VMA με κεφαλαία, μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Έτσι λοιπόν θα μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη βραδιά στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη αυτή εμπειρία. Το poll λοιπόν ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και να μείνετε συντονισμένοι στο Instagram μας.
2: Βρίσκεται κάτω από Andrio.
3: Κατερίνα.πευτίτσι.
0: Και μαρμελάδα.φράουλα.
3: Και τα επόμενα poll.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Αυτό έλεγα τώρα. Νιώθω λες και είμαι σε beach bar με αυτή τη μουσική. Είναι η ώρα του sunset, ρε παιδί μου. Και είναι το τρίτο το κοκτέιλ που είναι να πάρω.
1: Και πού είσαι, Μύκονο?
0: Δεν ξέρω, βάλτε μου όπου θέλετε.
2: Είναι Σαντορίνη.
1: Η Έμιλι είναι σίγουρα πάντως στη Μύκονο. Έχει έρθει εκεί πέρα για τα γυρίσματα. Και οι φήμες θέλουν Κάς και Κρού να κάνουν χαλαρά nights out στο νησί. Με τα γνωστά χώσου να παίρνουν φωτιά. Γιατί μην ξεχνάμε, Μύκονο χωρίς celebrities δεν γίνεται προφανώς.
0: Μην ξεχνάμε όμως ότι πρέπει να μάθει και πώς είναι οι Έλληνες, πώς το περνάμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, και ναι, όπου υπάρχει Netflix production στην Ελλάδα, κάπου εκεί κοντά θα υπάρχει και ένα after party που δεν μάθαμε ποτέ προφανώς. Από ό,τι βλέπουμε όμως και στο TikTok, οι δύο πρωταγωνίστρες φαίνεται να κρατούν πιο low profile στη Μύκονο. Βγήκαν στο Σκορπιό, αλλά έμειναν διακριτικά πίσω το DJ και δύσκολα τις εντόπισε ο κόσμος να καταλάβεις. Αντίθετα, οι δύο καυτοί πρωταγωνιστές σειράς έχουν κάνει τα σογάκια. Όχι, δεν τα έχουν κάνει, θα βρει. Αλλά τους έχουν κάνει ακριβώς το αντίθετο. Τους έχουμε δει σε πάρα πολλά μαγαζιά του νησιού, full social, φωτογραφίζονται με fans και να δείχνουν πόσο πιο προσιτοί είναι.
2: Καλά,
1: με λίγα λόγια, τα girls, τα κορίτσια είναι λίγο πιο exclusive, θα πω λίγο σκάτι. Λίγο πιο μαζεμένες.
0: Λίγο πιο κλειστές, να πούμε.
1: Ναι,
0: απρόσιτες λίγο.
1: Απρόσιτες, ναι. Και τα αγόρια, full Mykonos smooth.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, αγόρια, κορίτσια πάντως, δεν έχει σημασία γιατί και οι δύο πλευρές το λυκνίζανε τον κορμί τους.
1: Σκορπιό.
2: Και όπως λοιπόν το κάνανε αυτοί, μπορείς να το κάνεις και εσύ. Όχι με την Emily in Paris, αλλά μπορείς να το κάνεις αν θέλεις και χορεύεις στην σκηνή του MAD VMA. Άκου καλά λοιπόν, γιατί το MAD Radio 106,2 σε θέλει και εσένα on stage. Όχι πίσω από τον DJ στο club, αλλά στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που σε θέλουμε. Όχι. Γιατί σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act που θα γίνει στις 17 Ιουνίου. Έχουμε επίσης special hosts τον Dr. Christ και τον Γιώργο Ντάβο. Φιλιά πολλά παιδιά. Και μπορείς να μπεις λοιπόν τώρα στο man.gr να δηλώσεις συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου.
1: Σήμερα
2: είναι αυτό.
1: Τελευταία μέρα.
2: Chop. Και μπορεί να είσαι και εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance auditions λοιπόν by Mad Radio 106,2. Και η σκηνή σε περιμένει, baby.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604.

0: Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
1: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου.
2: Βέβαια.
1: Η γυναίκα μου,
2: προφανώς.
3: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
0: Και δύο hot εξομολογητήρια.
1: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
3: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
1: Ναι, έχω υπάρξει άπιστο.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
6: What is this?
7: That's what I'm trying to figure out.
5: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
8: Pull me up.
9: What do you see?
5: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά, σωστά, πολύ σωστά ακούσατε. Mad Radio 106,2 και εμείς τα κορίτσια στην πόλη εδώ πέρα να σου κρατάμε παρέα, να πιούμε τον καφέ μαζί, να συζητήσουμε. Οπότε στείλε μας και μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Για λίγα δευτερόλεπτα νομίζω ότι πάλι δίνω το προσωπικό μου τηλέφωνο. Ευτυχώς όχι. Αλλά παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Ελπίζω να μην έχει κίνηση εκεί που είστε. Βασικά, ελπίζω να είστε στο σπίτι και ακόμα να πίνετε καφέ για να σας κρατάμε εμείς έτσι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Να είμαστε όμορφα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Καλημέρα λοιπόν, αν ξεκίνησες να μας ακούς τώρα. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν συντονίστηκες από την αρχή της εκπομπής μας και έχεις ακούσει όλα όσα είπαμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
5: η Κατερίνα Πεφτίτσι
4: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και σου έχω νέα! Μπορείς και εσύ τώρα να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου προσεκτικά το ειδικό σήμα του διαγωνισμού και στέλνεις τότε ένα μήνυμα Mad VMA στο Viber του σταθμού μας και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση από την απόλυτη εμπειρία. Η Κατερίνα μέσα σε αυτή την ώρα θα μας πει για το bronzer που θα δώσει ένα sun-kissed glow όλο το χώρο. Όλο το χρόνο δηλαδή. Χωρίς προσπάθεια, χωρίς φίλτρα.
5: Έχουμε φυσικά και το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας, παιδιά. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, έλα να παίξουμε μαζί για να μπεις και στην κλήρωση του διαγωνισμού που έχουμε. Έχουμε και την juicy συζήτηση και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: ποιο ψέμα λες πιο συχνά για να αποφύγεις κόσμο? Έχω να σας πω. Στείλτε λοιπόν και εσείς τη δικιά σας άποψη και γνώμη στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου Mad Radio 106,2. Μόλις τρελάθηκα γιατί ακούσαμε το Baby του Μάνου από το Kini Remix μόνο για εμάς, έτσι να το πούμε και αυτό. Και ήρθε η ώρα για τα...
1: Mad.gr. Ακριβώς, θα σου πω ότι ποιος επιστρέφει, κορίτσια.
0: Ποιος?
1: Παιδιά, το celebrity crush μου όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή. Ο Ρίκι Μάρτιν επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 10 χρόνια. Ενωμένο το έκανα, γιατί ενώθηκε ξανά μαζί μας ο Ρίκι Μάρτιν. Παιδιά, γύρισε UK μετά από 10 χρόνια και δεν ήρθε απλά για ένα check-in. Ήρθε για takeover. Μία και μοναδική συναυλία που θα κάνει με ένα δυνατό line-up και full hype. Με λίγα λόγια, όσοι πάνε, θα πάνε για μια τεράστια εμπειρία. Οι υπόλοιποι απλά θα το βλέπουμε σε stories. Να σας πω ότι όταν χόρευα, είχα κάνει show Ricky Martin και ήμουνα υποτίθεται χορεύτρια του Ricky Martin σε μια δισκοτέκ που χορεύα στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν από τα αγαπημένα μου show, γιατί έχω μεγαλώσει τα τραγούδια του. Γιατί τα περισσότερα είναι Latin, όπως έχετε ακούσει τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και ήταν πραγματικά σοκ για μένα. Είχα κάνει ακόμα και στα αγγλικά έκθεση για το Ricky Martin.
0: Έλα ρε. Εγώ μικρή είχα φύσα του Ricky Martin δίπλα με την Avril Lavigne.
1: Ορίστε. Ήτανε. Είναι κούκλος. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Και τους τα φτιάχνα.
1: Ωραία, τέλεια. Αυτή έπαιζε με τις αφίσες. Σαν
2: άκου τώρα τι γίνεται όμως. Αν εσύ θέλεις, αντί να παίζεις με αφίσες, να παίξεις μπαλίτσα, λίγο διαφορετικά, μπορείς να στείλεις στο Viber στο 6936-646-656 την φράση Mad VMA, μόλις ακούσεις το σήμα του διαγωνισμού και να μπεις και στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση backstage από τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η κλήρωση, να ξέρεις, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και έχουμε δύο νικητές που κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη αυτή εμπειρία.

Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Βρε, τι μου κάνετε, βρε. Καλημέρα, τσεκ. Κορίτσια στην πόλη, τσεκ. Mad Radio 106,2, τσεκ. Δεν μπορώ, δεν αναπνέω από τη μύτη, παιδιά, για όσο μιλάω.
1: Ούτε αυτό, τσεκ.
0: Τσεκ. Πάμε όμως τώρα, γιατί ήρθε η ώρα για να ακούσουμε μία φίλη που δεν έχει καθόλου μύτη. Ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκτερή.
2: Εσένα. Έχω μύτη. Δεν
1: απλά
2: έχεις.
1: Είναι μικρή.
2: Δεν έχει.
0: Αυτό τέλος πάντων. Το δείγμα.
1: Ζηλεύεται. Μου κάνουν μπούλινγκ, παιδιά, επειδή με ζηλεύουν, κατάλαβες.
0: Όλοι.
1: Σταμάτα τώρα. Εγώ όμως θα σας πω κάτι για να ζηλέψετε σίγουρα. Γιατί χθες ο Παπαζό, ο φίλος μου κιόλας, είχε συναυλία, λαϊβάκι και πήγα. Και όχι απλά πήγα, εξαιτίας το δοκιμήθηκα κιόλας, γιατί αποφάσισε να έχει και γενέθλια το παιδί. Και εγώ δεν το ξέρω.
2: Αποφάσισε να γενέθλια, ναι. Λίγο άνθρωπος.
1: Και να σου πω κάτι, καθίσαμε εκεί πέρα μετά και εγώ ντρεπόμουν να φύγω. Νιστάζα πάρα πολύ. Νομίζω με έπαιρνε ο ύπνος, παιδιά, στο τραπέζι. Καθόμουν έτσι. Είχα βάλει και το χέρι μου. Και μετά μου μιλάγανε άλλοι άνθρωποι από δίπλα και απαντούσα τόσο μηχανικά. Από σηκώνομαι σε κάποια φάση και μου κάνει που πας, ρε. Του λέω. Sorry, πρέπει να φύγω τώρα. Μου λέει, είσαι καλά, είναι κάτι. Του λέω, ναι, απλά πεθαίνω λογικά στο τραπέζι σας. Μου λέει, γιατί έφαγες, λέει, να φέρουμε να φας κάτι, να παραγγείλουμε, δεν λέει, κάτι να πιεις. Του λέω, όχι, δεν θέλω να πιω και να φάω, να κοιμηθώ θέλω. Επίσης, θέλω να σας πω ότι πήρα χτες και μία γλάστρα.
2: Κάτσε κάτι, δεν είναι funny story, θεάματα έχουμε. Έχεις μπερδέψει λίγο τα θέματα.
1: Θεάματα λέω, για τον Παπαζό λέω, τον τραγουδιστή.
2: Για μια γλάστρα πήγες να μιλήσεις τώρα.
1: Πήγα να σου πω ότι.
2: Έχεις μπερδεύσει λίγο το κακοκόλλη, συγκεντρώσου.
1: Όχι, άκου λίγο. Παιδιά,
0: μαζί με τον Παπαζό πήρε και μια γλάστρα. Και έβαλα την αφίσα του Παπαζό πάνω στη γλάστρα.
1: Και έγινε ο κρούτ. Παιδιά, όχι. Ο Παπαζό ουσιαστικά έχει αυτό με τη βεράντα. Κάνει αυτά τα βίντεο που είναι σε βεράντα. Οπότε στη βεράντα έχει γλάστρες. Και χθες στο live. Χθες στο live, παιδιά, είχαν κάνει χορηγικό, ρε παιδί μου, με γλάστρες. Ναι, και λουλούδια πανέμορφα. Και μετά μας τα μοιράσανε.
0: Ωραία. Ναι. Άρα πήγε η γενέθλια, σου δώσανε και δώρο. Αντί να πας εσύ.
2: Πάλι δώρα σου δώσανε.
1: Πάλι δώρα πήρα, παιδιά.
2: Ορίστε, και μετά λέγεται τι βάζω στο πόλο, ότι είναι δώρα. Τι ωραία, δώρα που κάνει κάτι. Δεν μας χαρίζει και τίποτα. Όλε εσύ τα πέρασε μόνο φαγιά.
1: Τι θέλει να σου δώσω, Χριστίνα.
2: Τίποτα. Τη γλάστρα. Την πέθανε η δικιά μου.
0: Θα κάνω εγώ τη γλάστρα.
1: Θα σκοτώσει και τη δική μου γλάστρα.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να ακούσεις πάρα πολλές επιτυχίες και να σταματήσουμε να μιλάμε για γλάστρες. Και σε πολύ λίγο η Κατερίνα θα μας πει για τον bronzer που θα σου δώσει ένα sun-kissed glow όλο το χρόνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Mandra 106,2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες σας και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε φτιάξει πέρα μια παρέα και μας στέλνετε καλημέρες και όλα αυτά. Θέλω να σου πω όμως ότι ήρθε η ώρα να λάμψεις. Ήρθε η ώρα για το
1: Beauty and Fashion Tips.
2: Τέλεια, και τώρα λοιπόν έρχεται η αγαπημένη μου ώρα, γιατί θέλω να σου μιλήσω για το Color Icon Bronzer. Μεταμορφώσου στην απόλυτη Bronzer Goddess. Λοιπόν, φόρμουλα μακράς διάρκειας, εμπλουτισμένη με τζέλ για φωτεινό, λαμπερό και ηλιοκαμμένο δέρμα. Ζέστηνε την επιδερμίδα σου και δημιούργησε φωτοσκιάσεις στο πρόσωπό σου. Η υβριδική φόρμουλα εμπλουτισμένη με τζέλ, με υφή που θυμίζει τόσο κρέμα όσο και πούδρα, και αφήνει την επιδερμίδα με ένα φυσικό ηλιοκαμμένο αποτέλεσμα. Παιδιά, να σας πω σε αυτό το σημείο, έτσι ένα... Ένα story behind the bronzer, ότι για πάρα πολλά χρόνια το λευκό δέρμα ήταν το σύμβολο του πλούτου, εντάξει.
3: Ναι, γιατί λευκή... σήμαινε ότι οι λευκοί άνθρωποι δεν βγαίνουν στον ήλιο για δουλειές.
2: Ναι, ακριβώς. Και ότι η εργατική τάξη γι' αυτό ήταν και πιο μαυρισμένη, γιατί ήταν έξω στα χωράφια και δουλεύανε. Μέχρι που, παιδιά, στις αρχές του 1900, μια γυναίκα αλλάζει κατά λάθος όλο το παιχνίδι, η Coco Chanel, και κατά λάθος πήγε διακοπές και όταν γύρισε από τις διακοπές της ήταν εμφανώς μαυρισμένη. Και έτσι
3: είχε
2: λοιπόν...
3: αλλάξει σοβαρό χρώμα όμως, δηλαδή υπάρχουν και φωτογραφίες, υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα για αυτό το story.
2: Ναι, και έτσι λοιπόν άλλαξε όλη η κοσμοθεωρία όλου του κόσμου και ξαφνικά μπήκε το bronzer στη ζωή μας. Και από τότε, παιδιά, θέλω να σας, σας τονίσω ότι άλλαξε όλη η κοσμοθεωρία με αυτό το κομμάτι. Και πλέον δεν μας ένοιαζε να είμαστε λευκοί για να είμαστε πλούσιοι, γιατί τότε μετά έγινε trend το όσο πιο μαυρισμένος σήμαινε ότι πάω διακοπές, καταλαβαίνεις.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε, έλεγξε κι εσύ λοιπόν τις διακοπές σου και πάρε μαζί σου και τον bronzer σου για να φαίνεσαι πιο ηλιοκαμμένη, το οποίο θα είναι δερματολογικά ελεγμένο, χωρίς γλουτένι το συγκεκριμένο που σας λέω, χωρίς άρωμα, είναι cruelty free, vegan, διαθέσιμο σε 4 αποχρώσεις. Αυτό λοιπόν το προϊόν, όπως και άλλα πολλά, θα τα βρείτε στη Wet n Wild, στα καταστήματα καλλιτικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Kouras Cosmetics, www.kourascosmetics.gr.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες, Κατερίνα.
2: Ευχαριστά.
0: Και να ξέρετε ότι στο Instagram της και στο TikTok, Κατερίνα, Κατερίνα.πευθύτσι, έχει διάφορα βιντεάκια που λέει για, για κάθε προϊόν make-up που έχει την ιστορία του, ναι.
3: Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Και όντως, παιδιά, είναι μια όμορφη ενημέρωση για να μαθαίνουμε για τα προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ πέρα έχουμε άλλη μια ενημέρωση. Γιατί μπορείτε, παιδιά, να ενημερωθείτε για τους συνειρμούς, αν αναρωτιέστε τι λέω. Λέω ότι σε λίγο θα παίξουμε το παιχνίδι που είναι ο συνειρμός. Σου δίνουμε δύο λέξεις και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και εμείς θα σε καλέσουμε ώστε να μπεις και στην κλήρωση για τον διαγωνισμό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2. Ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Καλώς ήρθες, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου. Θέλω να σου ενημερώσω για τον καιρό ότι σήμερα θα φτάσει το θερμόμετρο μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, καλοκαίρι, βαθύ.
0: Ακριβώς, βαθύ καλοκαίρι. Επίσης, να σας πω ότι ο καιρός έχει ανέβει για τα καλά και από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μέχρι 28 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή δείχνει βροχούλα, αλλά όχι όλη μέρα. Δείχνει γύρω στις 9 η ώρα το πρωί. Μην μου στεναχωριέστε, όλη την υπόλοιπη μέρα θα έχει πολύ καλό καιρό, πολύ καλή θερμοκρασία και ήλιο στο τέρμα.
2: Οπότε μπορείτε, παιδιά, 9 η ώρα το πρωί να κοιμάστε, ώστε να μην δείτε καν τη βροχή, να μην συναντηθείτε καθόλου. Όμως ξέρεις τι σημαίνει εκτός από την βροχή, ρε παιδί μου, να ζεις στον ήλιο, να ζεις το καλύτερο summer in Greece. Αν ξέρεις, σημαίνει να είσαι και εσύ εκεί στις 17 Ιουνίου, που στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Taek Wondo. Όλοι, παιδιά, θα είναι εκεί πέρα και ελπίζω πραγματικά να μην λείπετε εσείς. Αν δεν θέλετε λοιπόν να λείπετε και θέλετε να είστε μέρος της παρέας μας, κλείστε το εισιτήριό σας τώρα στο mad.gr.
1: Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα ένταση επικρατεί από αξιμερώματα της 5ης αυθενά του Ορμούς, με τη ΣΥΠΑ να ανακοινώνουν ότι κατέρρευσαν Ιρανικά ντρόμς και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πύρα αντίον αμερικανικού τάνκερ. Το τελευταίο αντίο είπαν σκογόμαστρο Κώστα, φίλοι και συγγενείς. Η ταφή του πρώην μοντέλου, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών, πραγματοποιήθηκε στο ευηνοχώριο του Λοακαρνανίας, τόπο καταγωγής της, και η επιθυμία της ήταν να ταφεί δίπλα στον αγαπημένο της πατέρα. Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάση θα κυλήσει σήμερα η Πέμπτη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει και στους 31 βαθμούς, ενώ αναφορικά με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος όλα δείχνουν πως θα κυλήσουν με καλοκαιρινές συνθήκες. Μυστήριο με ασθένεια που χτύπησε πεζοπόρους. Άγνωστο πώς έγινε η μετάδοση πάνω σε βουνό. Η επιδημία ξεκίνησε γύρω στις 8 Μαΐου και συνδέεται με δεξαμενή νερού στην περιοχή Short Out Valley του Oregon. Συνολικά 12 άτομα έχουν νοσήσει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακουστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
10: Η νούμερο 1 προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
11: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
9: Και δύο hot αξιωματολογητήρια.
12: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
11: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
12: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Come to
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
0: Mad Radio. Mad VMA Exclusive.
16: Για σώμα κανόνων το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Καλημερούδια σας. Για κάντε λίγο τα χέρια πάνω να χαιρετήσουμε τον ήλιο. Έτσι, μπράβο κορίτσια.
1: Γεια σας, Ιωάννα.
0: Η Ιωάννα είναι σαν να ζητάει βοήθεια. Είναι έτσι, τα είχε τα χεράκια της εδώ. Τέλος πάντων, αν δεν τρακάρατε, χαιρετήστε τον, γιατί την Παρασκευή από ό,τι μάθαμε θα φύγει
1: για αυτό, μαζί.
0: Για μία μέρα.
1: Θα πάω Θεσσαλονίκη και θα τον πάρω μαζί. Μίλα ψέματα στον κόσμο.
0: Αφού δεν είπε.
1: Για μία ώρα. Μπορεί να βρέξει 9 το πρωί, αλλά όλη μέρα θα έχει ήλιο.
0: Εντάξει, για λίγο λοιπόν είπα κι εγώ. Είσαι στα κορίτσια, στην πόλη. Ακούς Mad Radio 106,2. Και τώρα η Κάτια θα μας πει μία ιστορία που το είδες στον ύπνο σου.
1: Όχι, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Έχουμε φύγει από ένα event. Ωραία. Και παίρνουμε τέλος πάντων ταξί. Παίρνουμε όλοι από εκεί πέρα ταξί για να φύγουμε να πάμε στα σπίτια μας.
2: Ωραία.
1: Και έρχεται τέλος πάντων το δικό μου το ταξί. Μπαίνω μέσα και είμαι στο κινητό μου, γιατί παράλληλα προσπαθώ να επεξεργαστώ τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έβγαλα. Και προσπαθώ να στείλω και μηνύματα, γιατί ήθελα. Θα ερχόντουσαν φίλοι μου στο σπίτι για να καθίσουμε όλοι μαζί. Και τέλος πάντων, έστρενα παιδί μου, έκανε τις επεξεργασίες και αυτά. Και μου σταματάει, ξέρω εγώ, ο ταξιτζής και μου λέει: φτάσαμε. Και κοιτάω απ' έξω και δεν αναγνωρίζω το που είμαι. Και απλά μου βγαίνει πολύ ασυνέστητα και του λέω: τι θα μου κάνετε? Μου λέει: συγγνώμη. Του λέω: τίποτα. Του λέω: πού είμαστε? Και μου λέει: είμαστε Γλυφάδα.
2: Α, πήγε σε λάθος ταξί και
1: πήγε σε λάθος ταξί.
2: Και άνθρωπος δεν επιβεβαίωσε.
1: Να περίμενε. Το ξεχάσαμε μάλλον. Και μου λέει: ξέρω εγώ, ρε, μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και πέτα πήρε άλλο ταξί να πάει.
1: Θα σου πω: κατεβαίνω κάτω, κατεβαίνω από το ταξί προφανώς. Ντράπηκα να του πω ότι.
2: Ότι δεν ήμουν εγώ αυτή που.
1: Και έρχεται μετά από ένα λεπτό.
0: Η κοπέλα πλήρωσε ταξί χωρίς. Η άλλη κοπέλα πλήρωσε ταξί χωρίς να πάει εκεί που έπρεπε να πάει.
1: Και έρχεται το ταξιτζής πίσω και κατεβάζει το παράθυρο και μου κάνει: κοπέλα μου, ποια είσαι? Του κάνω: Κάτια. Μου λέει: οπότε δεν είσαι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, Μικαέλα, κάπως. Τη λέω: όχι. Μου λέει: εσύ που πήγαινες? Του λέω: σπίτι μου. Μου λέει: πού είναι το σπίτι σου? Του λέω: εγώ είμαι κέντρο, είμαι προς Εξάρχεια. Με κοιτάει την περιοχή, μου κάνει: μπες μέσα, σε παρακαλώ. Του λέω: όχι, όχι, όχι. Μου λέει: μπες μέσα. Λέει: ούτως ή άλλως θα πάω να πάρω την άλλη την κοπέλα. Εν τω μεταξύ, εμείς ήμασταν Σύνταγμα. Δηλαδή, καλύτερα να το είχα περπατήσει. Μου λέει: μπες μέσα, θα σε πάω και σένα. Λέει: αν είναι δυνατόν. Και σταυροκοπιότανε, παιδιά, σε όλη τη διαδρομή.
0: Είναι κάτι ανεκταρίου αυτή η περιγραφή, όλοι.
2: Είναι. Είναι
0: όλο αυτό Κάτια Νεκταρίου.
1: Αχ, Θεέ μου, δεν αντέχω.
0: Στο sequel λοιπόν που ακούσατε τώρα της Κάτια Νεκταρίου, πώς θα επιβιώσεις και εσύ στη σύγχρονη ζωή με την Κάτια Νεκταρίου. Ήταν μια καταπληκτική, έτσι. Αυτό να προσέχετε σε πιανού τα ταξιά μπαίνετε.
1: Με πήγε όμως σπίτι μου και δεν μου πήρε ούτε λεφτά, γιατί με λυπήθηκε.
0: Μπράβο του τον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, έκανε κύριο Γιάννη.
2: Κύριε Γιάννη. Εσείς θέλετε να κερδίσετε δώρο? Μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής με πολύ απλά βήματα. Παίξτε μαζί μας στον αέρα το παιχνίδι Συνειρμό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 τη λέξη παιχνίδι και εμείς θα καλέσουμε για να παίξετε παρέα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και φυσικά γνωρίζετε ότι είσαι εδώ και μόνο που ακούσε εμάς, γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη 7 με 10 το πρωί εδώ μαζί σου. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε παιχνιδάκι και να παίξουμε τον συνειρμό.
1: Να πω πώς παίζετε.
0: Άντε,
1: είναι η ώρα μου να λάμψω. Λοιπόν, ακούστε.
2: Τι τύχηκε?
1: Δεν ξέρω. Ήθελα. Με ενοχλούν τα μάτια μου.
2: Να στα βγάλω.
1: Σταμάτα μου, ρε παιδιά. Λέω και εγώ τύχηκε. Σου δίνουμε από δύο ρούχα.
0: Σου δίνουμε δύο ρούχα.
1: Μπερδεύτηκα. Σου δίνουμε από δύο λέξεις και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Για να δούμε λοιπόν. Μήπως έχουμε κάποιον ακροατή.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καληνότσα.
3: Γεια σα, κορίτσια.
1: Γεια σου. Πώ σε λένε?
3: Είμαι η Άννα.
0: Γεια σου, Άννα.
1: Είμαστε αυτό... η χοροδιατρικά.
0: Επίτηδα, θέλαμε να το κάνουμε. Να τα, να
2: δεν θα μπορούσαμε.
0: Δεν το κάναμε, ναι.
1: Πες το ψέμα.
2: Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Είμαι έξω από τη δουλειά.
1: Στο Μαρόκι.
0: Γρήγορα. Έξω.
1: Άννα, τρέχα.
2: Ναι.
1: Γρήγορα, φύγε. Λοιπόν, έχεις καταλάβει πώς παίζει το συνειρμό, έτσι?
3: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Οπότε
3: ναι,
1: να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος συνειρμός είναι DJ συν κόσμος ίσον
3: κλαμπ.
2: Ναι, αλλά τι κάνουμε σε αυτό το κλαμπ?
3: Χορός.
2: Κι άλλο.
3: Με είναι το μουσική.
2: Ναι, αλλά ο χορός, χορευτικά. Η μουσική, αυτά όλα τι είναι?
0: Ένα, αυτό τι είναι όλο, ένα.
3: Γιορτή.
0: Αλλιώς αγγλικά.
2: Ναι,
0: μπράβο. Ναι,
3: τέλεια.
0: Δεύτερος συνειρμός είναι νονός ή νονά και μωρό ίσον.
3: Βάφτιση.
0: Μπράβο,
2: μπράβο, μπράβο, Άννα. Αυτό μπαμ μπαμ. Μάλλον έχει μπει και
0: στην κλήρωση.
3: Έχω τρία παιδάκια.
2: Ναι, να το.
1: Έχει μπει αυτόματα στην κλήρωση, αλλά επειδή έχει τρία παιδιά, θα παίξει και τον τρίτο συνειρμό, έτσι, για το τσακίρκι.
3: Τέλεια.
2: Λοιπόν.
3: Εννοείται.
2: Ήλιο και προστασία ίσον.
3: Αντιλιακό.
2: Μπράβο,
0: Άννα. Καταπληκτική.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μα. Τώρα έχει δύο επιλογέ. Ή να τρέξει και να φύγει.
0: Από τη δουλειά
2: ή να τρέξεις και να μπεις μέσα, γιατί μάλλον
0: γενικά
2: θα σε διώξουν.
0: Γενικά θα τρέξεις όμως, όπως κατάλαβες. Θα τρέξουν σε.
1: Το περπάτημα δεν είναι καν επιλογή.
0: Λοιπόν, σας
1: ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Φιλάκια πολλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Ποιο ψέμα λες πιο συχνά για να αποφύγεις κόσμο? Ρε και τι, Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και πείτε μας όλα τα ψέματα που λέτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, Mad Radio 106,2 εδώ και είμαστε κορίτσια στην πόλη και ήρθε η ώρα για το Juicy Conversation.
1: Ναι. Ποιο ψέμα λοιπόν λες πιο συχνά για να αποφύγεις κόσμο? Εγώ να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Το ψέμα που λέω συχνά για να αποφύγω κόσμο είναι ότι δεν έχω χρόνο.
0: Να, δεν έχεις χρόνο, ναι. Νομίζω είναι το πιο συχνό.
1: Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Δεν προλαβαίνω.
0: Μου απάντησαν στο TikTok και λένε ότι εγώ λέω ξεκάθαρα ότι βαριέμαι. Δεν λέω καν ψέματα.
2: Okay. Καλά, μπορεί να μην βαριέσαι, ενώ μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το να αποφύγω κάποιον, μπορεί να είναι να αποφύγω μία συνάντηση.
0: Ναι, τώρα απάντησε σε αυτό.
2: Ναι, απλά το εξηγώ. Παιδιά, εγώ λέω ότι θα κοιμηθώ νωρίς σήμερα.
0: Ωραία.
1: Ψέμα.
2: Καταλήγω πάντα να μην κοιμάμαι. Πάλι άϊπνη με, πάλι σερή το πήρα.
1: Ψέμα.
2: Αλλά να σας πω κάτι, όταν το λέω εκείνη τη στιγμή, δεν το λέω για ψέμα. Το πιστεύω.
0: Εγώ νομίζω πως δεν το λέω. Εγώ, όπως και η Κατερίνα μου λέει, τις φράσεις πάμε για καφέ, ξέχνα το, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, θα της πω όχι. Παρά να πω δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Μου λέει τι θα κάνει σήμερα, λέω δεν έχω τίποτα τέλεια. Και μου λέει πάμε για καφέ. Και της λέω όχι, δεν θέλω, θέλω να ξεκουραστώ. Δεν θέλω να αντέχω.
2: Δηλαδή αυτό, κάπως...
0: θα απαντήσω κατευθείαν direct, δεν θα πω ψέματα. Άμα δεν προλαβαίνω, είναι όντως ότι δεν προλαβαίνω, ας πούμε.
1: Όχι, εγώ πολλές φορές μπορεί και να προλαβαίνω.
0: Απλά να μην θέλω.
1: Απλά να μην θέλω.
0: Και το ψέμα που θα πει είναι ότι δεν έχω χρόνο.
1: Ναι, γιατί ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι τρέχω σαν πανικόβλητη. Οπότε δεν είναι τέλεια για να αποφύγω κάποιον. Οπότε δεν έχω χρόνο.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω εσείς αν λέτε τέτοια ψεματάκια. Πάντως να σας πω ότι ουδής λόγος υπάρχει. Απλά να είστε ειλικρινείς με τους φίλους σας. Αλλιώς να τους πείτε δεν σε θέλω άλλο για φίλο μου. Άιντε, τσάου. Παρ' όλα αυτά, όμως, μην φύγετε που σας φίλησα έτσι και σας χαιρέτησα. Γιατί σε πολύ λίγο θα πούμε τα νέα μας, θα διαβάσουμε κάρτες ταρό, θα συζητήσουμε hot θέματα και πάρα πολλά άλλα.
3: Mad Radio 106,2. Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρις Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη παρέα το ζει.

0: δηλώσει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University

0: City of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
7: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
11: Μια τραγικομωδία.
10: Ή και όχι.
11: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
10: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
11: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
10: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
11: Λιδία Στέφου,
10: Βασίλης Τσαλίκης,
11: Μιχάλης Ψαλίδας.
10: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
11: Εισιτήρια στο more.com.
12: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
0: MAD Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το πνευματικό δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Να ευχηθώ, παιδιά, καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες για τα παιδιά που γράφουν αύριο. Δεν τελειώνει, να ξέρετε, εκεί η ζωή σας, παιδιά. Εκεί αρχίζει. Γι' αυτό δεν θέλω άγχος, δεν θέλω στρες, δεν θέλω τίποτα. Οκ, όλα σε λογικά πλαίσια, αλλά μην τρελαίνεστε. Εύχομαι να τα πάτε τέλεια. Και αν όχι, όλα καλά. Δεν καθορίζεστε από αυτό. Ακούτε λοιπόν Mad Radio 106,2. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Είμαι η Ιδρύση Δανδριώτου και είναι και η Κάτια Νεκταρίου εδώ μαζί μας.
4: Καθαρίζει τα πραγματάκια του.
5: Ναι, δεν πειράζει. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τη νέα γενιά που προτιμάει να παρτάρει μεσημέρι και χωρίς αλκοόλ. Έχουμε την Κάτια.
6: Είμαι μέρος αυτής της γενιάς.
5: Ναι. Έχουμε την Κάτια που λέει το μέλλον σου μετά τα ρώτης. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση για την εβδομάδα που έχουμε αύριο.
6: Να ξέρεις, έτσι απλά για ενημέρωση. Δεν αρκεί μονάχα να πάρουν τηλέφωνο, αρκεί να καθαρίσω και τις κάρτες μου, γιατί έχουν χιλιοβραχεί και αυτές. Εκτός από αυτό, όμως, θα έχουμε και το group therapy που θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε σήμερα για το αν μπορείς όντως να φύγεις από μία σχέση που δεν σε γεμίζει, χωρίς να έχει υπάρξει κάτι σοβαρό σαν θέμα, σαν πρόβλημα. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι, όχι, γιατί προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Μην τη χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mandra Radio 106,2. Και εμείς εδώ πέρα, τα κορίτσια στην πόλη, είμαστε για να σου κρατάμε συντροφιά, για να πιούμε μαζί τον καφέ, αλλά και για να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας, το
1: mad.gr. Τέλεια, και έρχομαι εδώ πέρα για να σου πω για το soft clubbing, το νέο nightlife, αλλά με φως.
0: Το οποίο είναι καταπληκτικό. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Κάπως λίγο μου αρέσει αυτό το vibe, να ξέρετε εμένα, ναι, γιατί εγώ δεν το κατάφερνα αυτό το extreme nightlife μέχρι το πρωί και να το πάω τάπα και όλο αυτό. Δεν ξέρω, δεν τρελαινόμουν. Οπότε αυτό το νέο soft clubbing κάπως μου αρέσει. Λοιπόν, bye bye hangover, θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο. Η Gen Z δεν έχει χρόνο να υποφέρει την επόμενη μέρα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, η Gen Z πλέον από τα 13 έχει ήδη suitcase και τρέχει όλη την ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε παίρνει μαζί του και όλα τα πράγματα για όλη την ημέρα. Οπότε πιο clubbing, τι λέτε, πάρτι μεσημέρι, DJ set, καφές αντί για σφινάκια, λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη ενέργεια και καθαρό μυαλό. Clubs out δεν έχει, να ξέρετε. Πάμε σε καφέ, open air spots και έτσι το ζούμε. Πάμε σε, πώς το λένε, σε πάρκα, έτσι να λιαστούμε. Παίρνουμε και καμιά έτσι μίνι ρετσινούλα μαλάχη, αλλά τη συνδυάζουμε συχνά και με καφέ. Δηλαδή ξεκινάω με καφέ, το πάω ρετσίνα, παίρνω πάλι δεύτερο καφέ, ρε παιδί μου, για να σβήσω, ας πούμε, το μεσημερό απόγευμά μου. Χορεύουνε, περνάνε καλά και την επόμενη μέρα πάνε κανονικά για δουλειές, χωρίς να χρειάζονται αποτοξίνωση. Με λίγα λόγια, το συγκεκριμένο άρθρο στο mad.gr, παιδιά, λέει ότι η Gen Z το κάνει αυτό για τρεις λόγους. Γιατί θέλουν υγεία και καθαρό μυαλό. Είναι το οικονομικό θέμα της Gen Z, ας πούμε, που μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Μας επηρεάζει όλους. Και φυσικά ψάχνουν για real socializing. Γιατί σιγά σιγά, λόγω των social και όλα αυτά, έχουμε αποστασιοποιηθεί. Οπότε ο Gen Z είναι εκεί έξω και θέλει κόσμο, θέλει επαφή με τον άνθρωπο.
0: Εγώ καθίστε θα πω, νιώθω γενικά ότι είμαι πολύ πιο επικοδομητική μέσα στην ημέρα. Και τι γίνεται, ας πούμε τώρα είχαμε κανονίσει, όχι χθες, να πάμε για ένα φαγητό με την παρέα μου. Και εγώ μετά το ραδιόφωνο, επειδή εμείς ξυπνάμε και 5 το πρωί, ξέρεις, προσπαθώ, ρε παιδί μου, εντάξει δεν τα καταφέρνω να κοιμηθώ νωρίς, αλλά λέω ότι θα προσπαθήσω τουλάχιστον, οπότε αποφεύγω να βγω βράδυ. Και τώρα έχω ξεκινήσει να βγαίνω, αυτό που έκανα το βράδυ, τύπου το να πάμε για ένα ποτό ή το να πάμε για να ακούσουμε μουσική, όλα αυτά, έχω ξεκινήσει να τα κάνω μεσημέρι.
1: Ναι, και πολύ καλύτερα για να μπορείς να κοιμάσαι. Να, κοίτα τι έπαθες επειδή δεν κοιμήθηκες χθες.
0: Ναι, αλλά και χθες ποτέ αυτό έκανα, μεσημέρι βγήκα. Τέλος πάντων, το νόημα δεν είναι αυτό, παιδιά. Το νόημα είναι ότι νομίζω ότι τώρα που καλοκαιριάζει και όλας μας βοηθάει αυτό, γιατί έχει και περισσότερο ήλιο, περισσότερη ζέστη. Γενικά έχει, ρε παιδί μου, είναι βαϊμπαριστό το να είμαστε έξω εκείνες τις ώρες της ημέρας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ανοίξουμε σε πολύ λίγο τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε μία απορία που έχουμε σήμερα. Οπότε στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 στη δική σου άποψη, στην ερώτηση. Μπορείς όντως να φύγεις από μία σχέση που δεν σε γεμίζει χωρίς να έχει υπάρξει κάτι πιο σοβαρό? Περιμένουμε!

0: Καλημέρα από το Mad Radio 106,2.
1: Και εμάς τις δύο.
0: Και εμάς τις δύο, γιατί η Βρυσίδα είναι σε έκτακτο τηλεφώνημα. Οπότε θα κάνω τη φωνή της λογικής της Βρυσίδας και θα πω: τώρα ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να μοιραστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να μοιραστούμε όλα όσα μας απασχολούν. Ωραία, για τα
2: Group Therapy.
1: Είναι πολλά σήμερα.
0: Είναι πολλά τα Group Therapy που χρειαζόμαστε.
1: Λοιπόν, η ερώτηση λοιπόν σήμερα είναι: μπορείς όντως να φύγεις από μια σχέση που δεν σε γεμίζει χωρίς να έχει υπάρξει κάτι πιο σοβαρό, κάτι πιο βαρύ, κάτι πιο τρανταχτό? Εγώ θα πω ναι, γιατί το έκανα και μπράβο μου που το έκανα.
0: Τελεία. Ωραία.
1: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
0: Και μόλις τελείωσε. Ναι, κοίταξε να δεις. Μπορείς να φύγεις, θεωρώ, από μια σχέση που δεν σε γεμίζει πιο εύκολα αν δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, έτσι. Είναι. Εννοείται.
1: Νομίζω εννοεί αν να μην έχει, χωρίς να έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό. Δηλαδή, χωρίς να είναι μια πιο τοξική σχέση. Απλά να έχει τελειώσει, να μην σε γεμίζει πια.
0: Και γιατί να μην μπορείς να φύγεις, βρε αγάπη μου? Άμα είναι τοξική, εκεί δυσκολεύεσαι να φύγεις. Γιατί το toxicity σε μπλέκει σε άλλα μονοπάτια.
1: Αλλά εννοεί, ρε παιδί μου, ότι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, αλλά ναι, να νιώθεις ότι η σχέση αυτή έχει κάνει τον
0: κύκλο. Τελείως. Γιατί να μην μπορείς να φύγεις πιο εύκολα? Φαντάσου να είσαι με έναν χειριστικό π.χ. Πώς φεύγεις από μια χειριστική σχέση?
1: Καλά,
0: είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Μου έχει συμβεί και όντως είναι δύσκολο.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο. Άμα έχεις έναν νορμάλ, καλή ώρα, όπως εσύ από αυτό που αποχώρησες, που ήταν μια νορμάλ κατάσταση κτλ.
1: Δυσκολεύτηκα εσύ... πάρα πολύ, φίλε.
0: Εσύ όμως ήταν πολύ πιο εύκολο από το toxicity τώρα, που προσπαθούσες να φύγεις και δεν μπορούσες, ας πούμε, ή από μια κακοποιητική σχέση, που πάλι νιώθεις ότι εσύ είσαι ο.
1: Εκεί νομίζεις ότι φταίσαι.
0: Ο κακός της ιστορίας.
1: Εκεί νομίζεις όχι απλά ότι φταίσαι εσύ. Εκεί νομίζεις ότι προσπαθείς να αποδείξεις ότι λες αλήθεια συνέχεια. Ναι. Οπότε δεν φεύγει.
0: Οπότε, εμένα γνώμη μου είναι ότι όταν δεν έχει συμβεί κάτι σημαντικό, κάτι πολύ σοβαρό ή δεν είναι κάτι τοξικό και κακό, εάν έχει απλά. Φθαρθεί
1: κάπως όμορφα.
0: Ναι, αν έχει απλά φθαρθεί η σχέση από το χρόνο, από τη ρουτίνα ή δεν ξέρω εγώ τι, και απλά θέλεις να αποχωρήσεις, κλείνει πολύ πιο όμορφα και όμαλα και είστε όλοι καλύτερα, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου,
1: εντάξει,
0: από το να σέρνετε αυτό το βάρος.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και εδώ πέρα επίσης συμφωνούν και ο Στέργιος που μας έχει στείλει μήνυμα.
0: Για Στέργιο.
1: Εγώ μπορώ να φύγω πολύ πιο εύκολα αν δεν έχει υπάρξει κάτι σοβαρό, γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος θα είναι καλά.
0: Ναι.
1: Μετά μας έχει στείλει η Νατάσα, η οποία Νατάσα γράφει ότι εκείνη δυσκολεύτηκε πολύ να φύγει από μια σχέση όταν υπήρχε κάτι σοβαρό.
0: Uh-huh.
1: Οπότε ναι. Και μας έχει στείλει και η Άννα που λέει: εγώ συμφωνώ με όσα λέτε, κορίτσια. Αυτά λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί αν θέλετε να μάθετε τι σας κρατάει το μέλλον σας και έχετε μία ερώτηση η οποία σας καίει, σας έχει βάλει φωτιά και σας ανάβει τώρα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, ώστε να σε καλέσουμε. Και εγώ, η Κάτια, θα μεταμφιεστώ σε Μαντάμ Ζαΐρα, για να μην ξεφτυλιστώ έτσι μονάχη, και θα σου πω αυτόματα την ερώτησή σου με μία κάρτα ταρό και θα μπει και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, βρε. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε ακόμα για λίγο εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10.
1: Παιδιά, λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, γιατί εμένα αυτό με έχει συνεπάρει πραγματικά. Τρέχει διαγωνισμός στο ΜΑΤ μαζί με τα Τσακίρις Chips. Ναι. Αυτός ο διαγωνισμός είναι που τρέχει και τώρα συνεχίζεται ουσιαστικά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, προλαβαίνετε. Έχουμε ένα νικητή κάθε εβδομάδα επίσης.
2: Θα φαλυρίσει το εργοστάσιο. Τι γίνεται
1: να πάνε,
2: πια.
1: Να πάνε. Λοιπόν, υπάρχει χαλαρή διάθεση, τριήμερο ενόψη και φυσικά η υποδοχή του καλοκαιριού. Ό,τι πρέπει λοιπόν για ένα summer gathering. Τώρα θέλεις να το κάνεις μέσα στο σπίτι, θες να το κάνεις στο μπαλκόνι. Εγώ είμαι στο μπαλκόνι με μουσικούλα και όλα καλά. Μπες λοιπόν στο Instagram του Mad TV, βρες ένα σχετικό post που έχουμε εκεί πέρα και διεκδίκησε 2 κιβώτια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη σου γεύση. Γιατί μπορείς να διαλέξεις ό,τι θες εσύ, αγάπη.
2: Ωραία.
1: Το άνοιξε η ώρα.
2: Εγώ, ναι, ένα sour cream θα ήθελα.
1: Και
2: έτσι.
1: Sour cream.
2: Και λίγο έτσι χουχούλισμα. Και μου αρέσει που η Παρασκευή θα είναι έτσι λίγο πιο μουντή το πρωί-πρωί, ρε παιδί μου.
1: Οπότε... Θα φας τα πατατάκια Παρασκευή πρωί.
2: Ναι. Αφού τώρα έφαγα σοκολάτα, πατατάκια. Και πάει, λέει, όλα λάθος θα κάνω.
1: Εγώ θα τρώω στο ταξίδι, φίλε.
2: Η Βρυσίδα θα είναι πολύ περήφανη για μένα.
1: Μέσα στο βαν. Εγώ μέσα στο βαν, όπως θα οδηγούμε να πάμε Θεσσαλονίκη σήμερα, πάντως έχω πάρει να φάω.
2: Τώρα όμως θέλω να σε συνδέσω με το News Bomb για να μάθεις τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα ένταση επικρατεί από τα ξημερώματα της σήμερα 5η στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι κατέριψαν ιρανικά drones και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι φρουροί της επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον αμερικανικού τάνκερ. Ένοπλοι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον καταστηματάρχης στην Πατησίων χθες το απόγευμα, αδιαφορώντας πλήρως για αυτόπτες μάρτυρες. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο κατάστημα του θύματος και το πυροβόλησαν στα πόδια. Η αστυνομία συνέλαβε τους τρεις δράστες λίγο αργότερα. Βίντεο μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού αποκαλύπτει τη χλιδά της ζωής σκληρών ποινικών κρατουμένων. Το βίντεο που τραβήχθηκε πριν από 10 μέρες δείχνει έναν μαφιόζο αφγανικής καταγωγής να κάθεται σε τραπέζι, να φορά χρυσές αλυσίδες, να καπνίζει και να πίνει ενώ ακούει δυνατά μουσική. Στη σύλληψη ενός ιερέα για άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι, προχώρησε η αστυνομία στη Ζάκυνθο. Έπειτα από τη σύλληψή του, ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος και για το περιστατικό έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΔ. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Βρε καλώς τους super hosts, στη πιο summer's παρέα, τον Mad Video Music Awards 2020.

0: Melody.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
3: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
4: Δεν μπορώ να πω.
3: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
9: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
10: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
9: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε στο Mad Radio, όλοι μαζί παρέα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη.
1: Είμαστε. Και τώρα θέλω να σου πω μια είδηση, φωτιά. Η Ελλάδα, λοιπόν, βρίσκεται ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας γαστρονομίας.
0: Μπράβο στην Ελλάδα.
1: Μπράβο μας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη λίστα του Taste Atlas για τα καλύτερα σκληρά τυριά. Γιατί δεν μας αρέσουν εμάς τα μαλακά, μας αρέσουν τα σκληρά.
0: Και εγώ και την κόσμη.
2: Γραβιέρα Νάξου, φίλε, καλύτερο. Την έχω σπίτι μου κάθε φορά.
1: Παιδιά, η γραβιέρα όντως είναι εκπληκτικό τυρί και συνοδεύεται τέλεια και με κρασάκι και με το κριτσινάκι. Οπότε η γραβιέρα Νάξου κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω ακόμη και διάσημα τυριά όπως την Παρμεζάνα.
2: Παιδιά, να σας πω τι γίνεται όμως. Η Παρμεζάνα, παιδιά, είναι πάρα πολύ αλμύρι.
0: Τρελαίνω με την Παρμεζάνα.
2: Κι εγώ. Αλλά τι γίνεται, μπορείς να φας συγκεκριμένη ποσότητα, γιατί μετά παθαίνεις λύσα.
1: Ενώ τη γραβιέρα τρως όλη την κουλούρα.
0: Μαζί με μαρμελάδα ντομάτα, έτσι λίγο με μια μαρμελαδίτσα.
2: Σίκο.
1: Να σας πω ότι στην πρώτη δεκάδα ξεχώρισαν επίσης η γραβιέρα Κρήτης.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο στην Κρήτη.
1: Μπράβο, Κρήτη. Τα φιλιά μου στην Κρήτη, ξέρω.
0: Φιλιά, Κρήτη.
2: Να ζήσει η Κρήτη, να ζήσει το Βενεράτο.
0: Δεν το πεις ποτέ.
1: Η κεφαλογραβιέρα και το μετσοβόνε.
0: Τέλειο και αυτό.
1: Ενώ συνολικά.
2: Μετσοβόνε δεν με τρελαίνει.
0: Συνολικά.
1: Δεν τρελαίνει, ούτε εγώ. Ενώ συνολικά 11 ελληνικά τυριά μπήκαν στην διεθνή λίστα.
0: Μπράβο, Ελλάδα,
1: Και η μοναδική γεύση, η τοπική παραγωγή και η παράδοση των ελληνικών τυριών αποδεικνύουν πως η Ελλαδάρα δεν έχει απλώς καλά τυριά. Έχει τυριά παγκόσμιας
0: κλάσης.
1: Ναι,
0: αυτό. Μαζί θα το πούμε, Μαρή. Τέλειο. Μπράβο στην Ελλάδα.
1: Και του χρόνου και κάθε χρόνο.
2: Παιδιά, μπράβο. Να σας πω κάτι. Εμένα τώρα μου έχει ανοίξει η όρεξη, οπότε δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε να παριστάνουμε τα ποντίκια και να μπούμε λίγο μέσα στο κηλικείο να δούμε αν έχει λίγο τυράκι. Σε λίγο όμως θα σας πω πώς θα έμοιαζε και πώς θα φάνταζε, ρε παιδί μου, μια ιδανική μέρα, αλλά σύμφωνα με την επιστήμη όλο αυτό, έτσι.

0: Ωπα, καλημέρα, παιδιά! Κάπως να δείτε, φνηδιάστηκα εγώ τώρα, γιατί όντως είχα πάει μέσα και έψαχνα τυριά. Ψέματα δεν θα σας πω. Αλλά δεν βρήκα τίποτα. Μόνο αυτό το κλασικό του τοστακίου. Αλλά δεν μου κάνει. Του τοστακίου, του γνωστού, του τρίτου.
1: Κρήτου.
0: Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Εγώ θέλω να σας πω ότι ακολουθώ κάποια βασικά βήματα που έχει βρει η επιστήμη για εμένα, ώστε να ξυπνάω πιο εύκολα.
1: Νομίζω έχει μελετήσει η επιστήμη την.
2: Μελετούσε.
1: Όχι, ναι, αυτό δεν έχει βγάλει άκρη εκεί η επιστήμη. Μην μπερδεύεσαι. Η επιστήμη νομίζω πως μελέτησε εμάς το πρωινό μας. Τι κάνουμε και δεν κάνουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με την επιστήμη, η ιδανική ημέρα για έναν άνθρωπο είναι 6 το πρωί να ξυπνάει με το φως και όχι με ξυπνητήρι.
0: Εγώ ξυπνάω 5 το πρωί και θέλω να πω ότι.
1: Δεν θέλουμε να μάθουμε τι κάνεις εσύ. Θέλουμε να μάθουμε για την επιστήμη, τι λέει.
0: Ναι, αλλά να σου πω πως το κάνουμε αυτό πιο εύκολα, ρε κορίτσι.
2: Α, για πες. Θέλω
1: να μας πει tip. Οπότε ξεκινάς. Να σου πω ένα tip. Ωραία, πάμε.
0: Ρε παιδί μου, σταμάτα. Τι κάνεις ουσιαστικά, αν δεν κλείσεις τα παντζούρια και αν έχεις. Εγώ δεν έχω καθόλου κουρτίνες, δεν μου αρέσουν. Αλλά αν έχεις μία ημιδιάφανη, να ξέρετε ότι χτυπάει πολύ σωστά το φως.
1: Το καλοκαίρι, το χειμώνα.
0: Και το χειμώνα.
1: 7 η ώρα ακόμα σκοτάδι έχει. 8 η ώρα. Λοιπόν, 7 και 4 το πρωί, φάει πλούσιο πρωινό με πολύ πρωτεΐνη.
2: Α, η βρυσίδα.
1: Κάνετε κάτι τέτοιο? Όχι. Συντροστρόπιζες κάθε μέρα. 8 το πρωί, ξεκίνα τη δουλειά σου που πραγματικά μετράει.
2: Ναι.
1: 10:30 το πρωί κάνε.
0: Ξεκινάμε εμείς τη δουλειά μας.
1: Ναι, το ξέρω. 10:30 το πρωί κάνε ένα μικρό διάλειμμα σε εξωτερικό χώρο.
0: Κάνω μέσα στο αμάξι μου καθώς οδηγώ να φτάσω στην επόμενη δουλειά.
1: Μία το μεσημέρι, φάει το μεσημεριανό σου μακριά από την οθόνη.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το κάνουμε.
0: Γιατί πλέον. Αυτό το κάνουμε.
1: Ναι, πλέον το κάνουν όλοι, βλέπουν, ξέρω εγώ, κάτι στο YouTube. Κωνσταντίνο και Ελένη.
2: Και ξέρεις τι, με αυτόν τον τρόπο τρως και περισσότερο φαΐ. Γιατί ξεχνιέσαι, βλέπεις κάτι και τρως. Ενώ μπορεί να έχεις χορτάσει, συνεχίζεις και τρως.
0: Είναι, είναι μηχανικό, παιδιά. Γιατί όταν δουλεύει ο εγκέφαλος και επικεντρώνεται σε κάτι άλλο, πρακτικά αυτό που έχεις, η δραστηριότητα που κάνεις, μπορεί να διαρκέσει πολύ παραπάνω.
1: Ωραία. 3:30 το απόγευμα. Τι? Λάθος, όχι 3:30 πριν το πω, μπερδεύτηκα. Στις 3 το μεσημέρι, κανονικά
0: αυτό
1: θέλει
0: εννοεί,
1: να πει.
0: Καλέ, το απόγευμα. Δεν πιάνετε.
1: Προγραμμάζει δημιουργικές συνεργασίες ή δουλειά που σε εμπνέει. Κάτι σαν χόμπλικα μεσημεριάτικα. Όχι, συνεργασίες.
0: Όχι. Σου λέει ουσιαστικά να κάνεις, να φτιάξεις το to-do list τη υπόλοιπη ημέρα σου, να προγραμματίσεις το τι θες να κάνεις.
1: Το to-do list, το δέχομαι. 6 το απόγευμα, κλείσε την ημέρα σου με κίνηση ή με ένα περίπατο. 7 φάει νωρίς ένα ελαφρύ βραδινό. 7 η ώρα, έτσι, μάλλον σαν άγανε. 9 η ώρα, χαμήλωσε τα φώτα και άψε λίγο τις οθόνες. Έτσι, λίγο να πιάσεις το mood. Θα κοιμηθώ κάποια στιγμή. Και στις 10 πέφτεις για ύπνο.
2: Αυτό είναι κάπως λίγο. Όχι accurate 100%, αλλά κάπως έχει πιάσει το vibe το δικό μας. Εκεί κάπου στις 10, κανονικά πρέπει να κοιμόμαστε. Κανονικά.
1: Εγώ 10 η ώρα κοιμάμαι.
2: Πρέπει να κοιμόμαστε.
0: Μην με κοιτάς
1: άκου,
0: έτσι.
1: 9 η ώρα, βάζουμε από τις 8-9 ένα επεισόδιο. Έτσι, χαμηλώνουμε τα φώτα, φτιάχνουμε mood για ύπνο να ανοίγει. Και 10 γεμίσει με παίρνει ύπνο. Αυτό ήταν.
2: Μπράβο, βρυσίδα. Αυτοκόλλητο, εικονικό.
1: Η επιστήμη εμένα μελέτησε, παιδιά. Κάπου έχει και προπόνηση, βέβαια.
0: Εγώ στις 9 πάω pole dancing. Αυτό πήγα να πω. Ποια φώτα να χαμηλώσω. Χαμηλώνω για να
1: χαμηλώνω και τα φώτα. Με φώτα δεν γίνεται.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αφού έμαθες το πρόγραμμα, θα σας δώσουμε τώρα σε λίγο τη φράση που θα σε συνοδεύει για όλη σου την ημέρα. Τροφή για σκέψη, λοιπόν, μην πας πουθενά.

0: of the day. Πως πολύ καλά κατάλαβες, είναι η ώρα για να μάθεις αυτή τη φράση που θα σε συνοδεύει για όλη την ημέρα σου. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε και αυτή την εκπομπούλα, να σας αφήσουμε λίγο να ηρεμήσετε και να συνεχίσετε μετά την ημέρα σας. Και για πες ρε Βρυσίδα, τι έχεις να μας πει σήμερα?
1: Το quote of the day σήμερα είναι ότι αν πρέπει να κυνηγήσεις κάποιον για να σου δώσει χρόνο, σημασία έχει τότε ότι ήρθε η στιγμή να αλλάξεις κατεύθυνση.
0: Δηλαδή,
1: θα το φτιάξω λίγο διαφορετικά. Η πρόταση είναι, αν κυνηγείς κάποιον να σου δώσει χρόνο και σημασία.

0: Δηλαδή σήμερα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, Βρυσίδα, θα είμαι στην πόλη σου, κορίτσι μου.
1: Να πας να χαιρετήσεις τη μάνα μου.
0: Να χαιρετήσω τη μάνα σου, να μου πεις από πού θα πάρω μπουγάτσα καλή. Αν εσείς ξέρετε τύψη εκεί πέρα και τέτοια για να πάω να επισκεφτώ, γιατί δεν έχω πάει
2: και να πάτε να τη δείτε και στο θέατρο, ε. Ναι, δεν έρχεται έτσι για διακοπές.
0: Όχι, μακάρι να κάνω διακοπές, αλλά θα έχουμε ακόμα καλύτερο πράγμα. Θα έχουμε το Λακριμόζα, παιδιά, που θα παίξουμε. Οπότε, αν μας ακούει κάποιος από Θεσσαλονίκη που θα ταξιδέψει και εκείνος Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα χαρώ πάρα πολύ να είστε εκεί. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά τα κορίτσια στην πόλη βάζουν για σήμερα τελεία. Ήμασταν κοντά σας όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου,
2: η Κατερίνα Πεφτίτσι και φυσικά στον ήχο η μία και μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, 7 με 10 το πρωί.
0: Εγώ δεν θα είμαι αύριο μαζί σας βέβαια, αλλά δεν πειράζει, θα σας αφήσω στα χέρια για τώρα του Γιάννη Τουμπανέιρο.
2: Και στη μία φυσικά. Στην παρέα σας θα είναι η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέντε Τρενταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
0: Ναι, έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια αυτής της πόλης.
2: Άντε, φιλούμπες.
1: Φιλιά πολλά.
0: Άντε, τσάω. Μουά.
3: Mad Radio 106,2.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής. Και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: και την Πέμπτη, 28 Μαΐου, στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Okay.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου.
6: Βέβαια.
5: Η γυναίκα μου, προφανώς.
7: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
0: Και δύο hot εξομολογητήρια.
5: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
7: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
5: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που από

0: να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εγώ το φαντάζομαι όλο αυτό να παίζει από πίσω τη φυλακή στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος. Κάθε πρωινό εδώ με το WhatsApp όλα παίζουν. Πραγματικά όλα παίζουν.

στο Mad Radio 106,2. Αλήθεια, έχετε δει την διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Σε όλη αυτή τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι για τη ζωή τους και στη ζωή μας. Πραγματικά όλα παίζουν. Είναι Πέμπτη πρωί. Αν νιώθεις την κούραση της εβδομάδας να σε βαραίνει και το inbox να έχει πάρει φωτιά, σε νιώθω απόλυτα. Η ενέργεια είναι χαμηλή, αλλά το Σαββατοκύριακο είναι πλέον μία ανάσα μακριά. Μην αφήσεις τα νεύρα ή το άγχος τελευταία στιγμή στο γραφείο να σου χαλάσουν τη διάθεση. Κλείσε τα αυτιά στην κρίνια, πάρε τον καφέ, ανέβασε την αυτοπεποίθησή σου και δείξε πως όλα γίνονται πραγματικά. Για

Πέμπτη 28 Μαΐου, πάει και ο Μάιος. Ρε παιδιά, τι έγινε? Καλοκαίρι για τα καλά εδώ, πρώτο μου πυλόν. Μη σου πω ότι χθες έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Θα σου το πω, και ζηλέψεις. Τι να κάνω δηλαδή, έκανα και εγώ την πρώτη μου βουτιά, παγωμένο το νερό. Αλλά πολύ πολύ ωραία, πολύ αναζωογονητικό. Ο καιρός σήμερα είναι εξαιρετικός, ιδανικός για να φτιάξει διάθεση. Γενικά έθριος με απόλυτη λιακάδα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 εδώ στην Παλίνη. Το μεσημέρι θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Wow! Ναι, ναι, υπέροχο. Στο εορτολόγιο χρόνια πολλά να πω στον Διοσκουρίδη και στον Μήτρο. Και στον Δημήτρη. Χρόνια πολλά τέλος πάντων σε όποιον σήμερα γιορτάζει για οποιονδήποτε δικό του λόγο. Εμείς έχουμε και υπέροχα δώρα που έρχονται αυτή την Παρασκευή. Για να σας φτιάξουμε ακόμα περισσότερο τη διάθεση, ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Blaupunkt Party Box 500 Watt. Μιλάμε για ένα φορητό ηχείο υψηλής ισχύος με δυναμικό ήχο. Είναι ό,τι πρέπει για πάρτι και εκδρομές. Δύο ακόμα νικητές θα κερδίσουν από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο Blaupunkt V25 για αξιόπιστη απόδοση, εύκολη χρήση στην καθημερινή επικοινωνία. Αυτά πως τα διεκδικείτε με μήνυμα στο Viber στο 6936646656, συμμετέχοντας στο δίλημα της ημέρας. Να μένεις 5 λεπτά από τη δουλειά, αλλά να την μισείς, ή να κάνεις μια μισή ώρα διαδρομής με κίνηση κάθε μέρα για να πας στη δουλειά των ονείρων σου. Αυτό είναι το δίλημα της ημέρας. Μπορείτε να συμμετέχετε με φωνητικό ή γραπτό μήνυμα στο 6936 646 656 στο Viber. Τα ηχητικά θα ακούσουν.

0: Radio 106,2. Πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνδεξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και σε πολύ πολύ λίγο. Calvin Harris, Clementine Douglas και Harry Styles έρχονται εδώ στο Mad Radio.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα ένταση επικρατεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι κατέληξαν ιρανικά drones και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πύρ εναντίον αμερικανικού τάνκερ. Αναστάτωση στο νοσοκομείο Αττικών από έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Περισσότεροι από 25 υγειονομικοί μεταξύ των κρουσμάτων, δεκάδες ασθενείς και συνοδοί τους. Εξαίρεση του νοσοκομείου από την επόμενη εφημερία ζητούν οι εργαζόμενοι. Σοκαριστική επίθεση σκληρών ποινικών χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Οι τρεις ένοπλοι πυροβόλησαν στα πόδια καταστηματάρχης στην Πατησίων πριν συλληφθούν μετά από καταδίωξη από την αστυνομία. Ένα λευκό μαρμάρινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς ύψους 2 μέτρων ανακαλύφθηκε σε ανασκαφή στη Λαοδικία της Τουρκίας. Αν και το κεφάλι της Θεάς αγνοείται, το σώμα παραμένει σχεδόν άθικτο και χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Toos & Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
9: What is this?
10: That's what I'm trying to figure out.
1: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται. Backrooms, 28 Μαΐου, στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

πραγματικά λατρεύω αυτή την είδηση, η οποία δεν είναι ολόφρεσκη, αλλά κάθε φορά που την συναντώ με κάνει και χαμογελάω. Ένας 21 ετών, 21χρονος, αρνείται, λέει, να δουλέψει επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή, εντάξει, ναι, δεν έχει άδικο, αλλά ρε φίλε, δηλαδή, συγγνώμη. Υπέροχο, υπέροχο. Να σας πω ότι ο διαγωνισμός MAD με Τσακίρις Chips συνεχίζεται με έναν νικητή κάθε εβδομάδα. Χαλαρή διάθεση, τρίμερο ενόψη και φυσικά υποδοχή του καλοκαιριού. Ό,τι πρέπει για Summer Gathering. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη σου γεύση. Ό,τι πρέπει για καλοκαιρινά πάρτι. Θα πρέπει να ακούγεται και αυτό, νομίζω, σε καλοκαιρινά.

καλοκαίρι με τις μέλισσες εδώ στο Mad Radio 106,2. Αχ, τα ωραία, τα όμορφα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Εδώ το μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά. Αλήθεια να σας πω, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή και στη ζωή μας και στη δική τους όλα παίζουν πραγματικά. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ η Ava Max αλλά και ο Somber, υπέροχα tracks έρχονται στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.

0: με το Χ έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.

0: Plus, μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Green. Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
9: Δεν μπορώ να πω.
8: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio.
0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
4: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
3: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
4: Αντρουά.
3: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
5: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
3: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
4: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
3: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
5: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
6: Mad Radio. Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Ο Γιάννης Τουμπάνος κοντά σας. Σε λίγο έρχεται μουσικό αγαπημένο σαν σήμερα. Το μενού είναι γυναικεία υπόθεση σήμερα. Από τον απόλυτο 80's χορευτικό ύμνο μέχρι την pop κυριαρχία της Britney και το φαινόμενο της Gen Z. Σε λίγο.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Και εγώ για κάτι άλλο θα ήμουν εδώ κανονικά αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρετε τι έπαθα. Καθόμουν και έβλεπα την καινούργια διαφήμιση του WhatsApp στο YouTube και κόλλησα. Ξεχάστηκα και τώρα είμαι προετοίμαστος για να σας παρουσιάσω το μουσικό σαν σήμερα. Οπότε θα μου δώσετε κανένα δεκάλεπτο να προετοιμαστώ ψυχολογικά, σωματικά και να σας το παρουσιάσω. Αν τώρα δεν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αυτό το spot μιλάει ψαραματικά στην ψυχούλα του κάθε Gen Z'er, φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με τη νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

Bad Radio για την 6,2. Είναι το πρωινό της Πέμπτης. Εντάξει, σαν σήμερα μουσικό δεν προλαβαίνω. Αυτή την ώρα πάμε στην επόμενη. Έχουμε βγει εκτός προγραμματισμού. Χαμός γίνεται σήμερα. Το 2024 γιόρτασαν στην πλατεία νερού τα 30 χρόνια του Smash. Φέτος οι Offspring επιστρέφουν με νέο δίσκο στον ίδιο χώρο για μια ακόμα μεγάλη γιορτή. Την 3η 7 Ιουλίου, Release Athens 2026. Εισιτήρια στο releaseathens.gr, χορηγή επικοινωνία στο MAD και το MAD Radio 106,2. Μένετε εδώ συντονισμένοι για να ζήσετε την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Κάθε μέρα, κάθε ώρα εδώ στο MAD Radio σου δίνουμε την δυνατότητα να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς στην σκηνή μπροστά, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Όταν ακούσεις το ειδικό σήμα, σε λίγο θα πρέπει να στείλεις μήνυμα μέσω Viber.

0: Ξέρεις, είναι πολύ cheesy να το λες προπαρασκευή, αλλά εμένα μου αρέσει, το κρατάω. Φέτος τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μουσική συναντά τον κινηματογράφο για πρώτη φορά μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, το κατά κόσμον γνωστό ως ECOMED, που επενδύει στρατηγικά στην μουσική δημιουργία. Θα παρουσιάσουμε τη νέα κατηγορία καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ECOMED. Όπου OST, original soundtrack, έτσι. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Κάποιες μουσικές δεν συνοδεύουν απλά την εικόνα, την απογειώνουν. Το συνέστημα θα μπορούσε να είναι «Άκου την ταινία». Βεβαίως, ωραίο σύνθημα αυτό, μου αρέσει. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και σε λίγο έρχεται η Taylor Swift, ο Mark Ronson αλλά και η Miley Cyrus.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα ένταση επικρατεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι κατέριξαν ιρανικά drones και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον αμερικανικού τάνκερ. Αναστάτωση των νοσοκομείων Αττικών από έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Περισσότεροι από 25 υγειονομικοί μεταξύ των κρουσμάτων, δεκάδες ασθενείς και συνοδοί τους. Εξαίρεση του νοσοκομείου από την επόμενη εφημερία ζητούν οι εργαζόμενοι. Σοκαριστική επίθεση σκληρών ποινικών χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Οι τρεις ένοπλοι πυροβόλησαν στα πόδια καταστηματάρχης στην Πατησίων πριν συλληφθούν μετά από καταδίωξη από την αστυνομία. Ένα λευκό μαρμάρινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς ύψους 2 μέτρων ανακαλύφθηκε σαν ανασκαφή στη Λαοδικία της Τουρκίας. Αν και το κεφάλι της Θεάς αγνοείται, το σώμα παραμένει σχεδόν άθικτο και χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Βρε καλώς τους Super Host, στη πιο summer's παρέα, των Mad Video Music Awards 2020.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
9: Δεν μπορώ να πω.
6: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
13: Fest 2023

Nothing Breaks Like a Heart. Είναι ο Mark Ronson, η Miley Cyrus εδώ στο Mad Radio 106,2. Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτόν τον στίχο και όχι, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσεις στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Είναι ο Χρήστος Μάστορας και το Μαργαρίτα. Είστε στο Mad Radio 106,2 και αυτό το πρωινό ο Γιάννης Τουμπάνος κοντά σας μέχρι τη μία.

0: VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604.

0: κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Okay.
1: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
6: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς. Το παιδί μου.
7: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
5: Και δύο hot αξιολογητήρια.
6: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
7: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
6: Ναι, έχω υπάρξει άπιστη.

0: 5.000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
2: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι.

0: βγεις και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε
3: για τον κόσμο.
4: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι.
4: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio. Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα. Είναι το μεσημεράκι της Πέμπτης. Αγέννης Τυμπάνος είναι στο μικρόφωνο. Γιατί δεν έρχεται αυτήν την ώρα, πραγματικά τα πάντα όλα και η Ευαγγελία και η Playman Damiano. Θα ακούσουμε Olivia Rodrigo σε λίγο, θα κάνει εμφάνιση Kylie Minogue, Britney Spears, αλλά και η Ren Cara. Τώρα πάμε για Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga.

Πέμπτη για τις 11 και 10, στις 12 και 10 εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε γρήγορα να βάλουμε μπροστά τη μηχανή του χρόνου. Ξεκινάμε με μαγεία από τα 80's και το 1983 η Ρεν Καρά πατάει την κορυφή του Billboard Hot 100 με το απόλυτο Flash Dance, What a Feeling, γραμμένο για το θρηλυκό ομώνυμο Blockbuster. Το κομμάτι έκατσε 6 εβδομάδες στο νούμερο 1, σάρωσε όλο τον πλανήτη και δικαιότατα κέρδισε Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και Grammy, ένα τραγούδι που μας κάνει ακόμα και σήμερα να θέλουμε να χορέψουμε στη μέση του δρόμου. Βέβαια, εμείς πριν από αρκετά χρόνια το χορεύαμε κάπως έτσι. Εδώ από τις Global DJs, What a Feeling, Flash Dance. Μπαίνουμε στα Zeros, πάμε στο 2000. Αν κάποιοι πίστευαν ότι η Britney Spears ήταν One Hit Wonder με το Baby One More Time, τότε ήταν η ώρα να καταπιούν τη γλώσσα τους, γιατί κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, Oops, I Did It Again. Πήγε καρφωτό στο νούμερο 1 του Billboard 200. Έγινε το άλμπουμ με τις πιο γρήγορες πωλήσεις από γυναίκα solo καλλιτέχνη στην ιστορία. Λίγο μετά έσπασε το φράγμα των 10 εκατομμυρίων πωλήσεων και έγινε η νεότερη καλλιτέχνης με

Πάντα και από την πρίγκιψα των Zeros πάμε στο απόλυτο pop rock είδωλο της νέας γενιάς το 2021. Η 18χρονη τότε Ολίβια Ροντρίγκο διαλύει τα βρετανικά charts, γίνεται η νεότερη solo καλλιτέχνης που πιάνει ταυτόχρονα την κορυφή στα singles με το απόλυτο κόλλημα, το Good For You, και στα albums με το ντεμπούτο της Sour, μια χρονιά που απλά έσπασε κάθε record streaming που υπήρχε.

άκρος γιορτινά. 28 Μαΐου σβήνουν κεράκια σήμερα. Το 1945 γεννιέται ο θρύλος των John Fogerty. Η φωνή των τεράστιων Creedence Clearwater Revival. Okay, το είπα. Γλώσσεψα την πέρδα μου, συγγνώμη. Το 1962 ο Roland Gift, ο frontman των Fine Young Cannibals, που μας χάρισαν το She Drives Me Crazy. Και φυσικά το 1968

I Just Can't Get You Out of My Head. Ένα τραγούδι που σίγουρα δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας φέτος το καλοκαίρι, αφού επιστρέφουμε στα δικά μας. Είναι το συγκεκριμένο Papa Ute, το Afro Soul Mix των Mickey's Mind, Chill 77 και Unzaps, εδώ στο Mad Radio 106,2.

Minaj, Beauty and a Beat εδώ στο Mad Radio 106,2. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά τα αληθινά, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν πραγματικά. Ο Teddy Swims έρχεται τώρα, αυτό είναι το Mr. Know It All εδώ στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνος καθημερινά 10 με 1 στο ραδιοφωνό σου.

Τι τύπος γυροφάνη είσαι, είσαι αυστηρός τύπος, αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολεία στο βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τα τσακίρι τσιπς ξίδι. Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν, οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει

0: συνδεόμαστε στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Συνδεόμαστε με αίθουσα σύνταξης Newsbomb. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και σε λίγο Jamaican Bam Bam. Έρχεται ο Χιούγκελ εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα ένταση επικρατεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι κατέριξαν ιρανικά drones και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι φρουροί της επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον αμερικανικού τάνκερ. Αναστάτωση στο νοσοκομείο Αττικών από έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Περισσότεροι από 25 υγειονομικοί μεταξύ των κρουσμάτων, δεκάδες ασθενείς και συνοδοί τους. Εξαίρεση του νοσοκομείου από την επόμενη εφημερία ζητούν οι εργαζόμενοι. Σοκαριστική επίθεση σκληρών ποινικών χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Οι τρεις ένοπλοι πυροβόλησαν στα πόδια καταστηματάρχης στην Πατησίων πριν συλληφθούν μετά από καταδίωξη από την αστυνομία. Ένα λευκό μαρμάρινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς ύψους 2 μέτρων ανακαλύφθηκε σαν ανασκαφή στη Λαοδικία της Τουρκίας. Αν και το κεφάλι της Θεάς αγνοείται, το σώμα παραμένει σχεδόν άθικτο και χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
9: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
1: Σου είπα φέρτο.

VMA 2026 εννοείται εκεί θα είναι και ο Ακύλας. Dance Audition σαν χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος, τότε άκου καλά γιατί το Mad Radio για τον 6,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Στο mad.gr δηλώνει συμμετοχή μέχρι και σήμερα. Τελική, καταληκτική ημερομηνία για να μπεις και εσύ. Μπορεί να είσαι εσύ στην σκηνή των βραβείων στα Dance Auditions by Mad Radio. Η σκηνή σε περιμένει, baby. Το Edgy τώρα, αυτό είναι το Anxiety εδώ στο Mad Radio 106,2. Ακούς περισσότερη μουσική.

Love Me Not στο Mad Radio 106,2. Το δίλημα της ημέρας είναι να μένεις χωρίς, να μένεις 5 λεπτά από τη δουλειά αλλά να την μισείς, ή να κάνεις μια μισή ώρα διαδρομή με κίνηση κάθε μέρα για να πας στη δουλειά των ονείρων σου. Η συμμετοχή σας σήμερα με μηνύματα στο Viber στο 6936-646-656. Αν λέει και δυστυχώς η κίνηση στην Αθήνα είναι υπόφορη, θα προτιμούσα να κάνω μια μισή ώρα και να πηγαίνω στη δουλειά των ονείρων μου, λέει ο Νίκος. Οκ, πολύ καλός, σωστό. Γεια σου Χριστιανά, γεια σου Ελπίδα, γεια σου Καταρίνα, γεια σου Ζέτα, Δέσποινα, Μένια, Παναγιώτα, Άννα, Ιωάννα. Ρε παιδιά, τι έγινε? Ο Νίκος και τα κορίτσια είναι. Ο Νίκος, εγώ και τα κορίτσια σήμερα εδώ. Α, τι ωραία, έχει και ωραίο ήλιο βλέπω έξω. Μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας από τις παραλίες. Ζηλεύουμε πολύ. Να σας πω ότι ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Blaupunkt Party Box 500 W. Μιλάμε για ένα φορητό ηχείο υψηλής ισχύος με δυναμικό ήχο που είναι ό,τι πρέπει για πάρτι και εκδρομές. Άλλοι δύο νικητές θα κερδίσουν από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο.

0: Radio 106,2 είναι η Αντιγόνη Βιντιάδη. Τι να κάνουμε. Είστε πολύ ωραία, κυρία μου. Είστε πάρα πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν αυτή η πάρα πολύ ωραία κυρία στο ραδιοφωνό σας. Στις 4 η Faye Vocus, στις 6 Man Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 Here Comes Johnny, έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
6: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου.
7: Βέβαια.
6: Η γυναίκα μου, προφανώς.
7: Το παιδί μου.
8: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
9: Και δύο hot αξιωματολογητήρια.
10: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
8: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
10: Ναι, έχω υπάρξει άπιστο.
5: After Dark. Με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το Mad και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα, γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και αυτό, ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Ήρθαμε πεμπτούλα σήμερα 28 Μαΐου και χρόνια πολλά στο Διόσκουρο. Να σε χαιρόμαστε. Ξεκινάμε αυτή την ώρα και αυτή την εκπομπή με πολλή διάθεση και πολλή ενέργεια και έρχεται Bad Bunny και Nueva Yol.
1: Mad Radio 106,2.

Φεϊροβοφίλη από Taylor Swift, την αγαπημένη μας Taylor Swift, και σε νέο από τον κόσμο, δικαστή στην Αλαμπάμα καθερείται γιατί καθυστερούσε υποθέσεις ώστε να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της. Και αυτό το λέμε λίγο και το βλέπουμε σαν πρώτη φάση πολύ αστείο, πολύ χιουμοριστικό, αλλά ήταν λίγο σοβαρή κατάσταση, γιατί αφορούσε υποθέσεις ασθενών οι οποίοι ήταν σε ψυχιατρικές πτέρυγες και πολλές φορές έπρεπε να βγουν αυτοί οι ασθενείς νωρίτερα και καθυστερούσε στην ουσία το να βγουν από τις ψυχιατρικές πτέρυγες για να βγάλει βόλτα τα σκυλιά της. Τι συμβαίνει στον κόσμο? Σε άλλα νέα, το τριήμερο θα έχει καλό καιρό. Αύριο σε μερικές περιοχές της Αττικής λένε ότι μπορεί λίγο να βρέξει με αφρικανική σκόνη, αλλά και αυτό είναι μικρή πιθανότητα. Έρχεται Let Me Be και επιστρέφουμε με ζωδιάκια.

just the way you are. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε για τους γύρω μας, ότι τους θέλουμε ακριβώς έτσι όπως είναι. Πάμε τώρα στα ζωδιάκια μας, γιατί υπάρχουν τρία ζώδια που θα κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα τώρα στο τέλος του Μαΐου. Για τους Σταύρους, το τέλος του Μαΐου σηματοδοτεί μια βαθιά ανάσα ανακούφισης. Αν νιώθατε ότι η ζωή σας ήταν μια συνεχής πάλι γεμάτη εμπόδια, τώρα θα αισθανθείτε επιτέλους την καθημερινότητά σας να επιστρέφει σε μια ήρεμη και ομαλή ροή. Πάμε στους ζυγούς, όπου αφήνουν πίσω τους μια παρατεταμένη περίοδο έντονης πίεσης, συναισθηματικής αστάθειας και εσωτερικών συγκρούσεων. Το τέλος αυτού του μήνα λειτουργεί ως ένας σταθμός αναγέννησης για εσάς, καθώς η πλανητική ενέργεια σας προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για να πατήσετε γερά στα πόδια σας. Εγώ, γεράκια μου, ως ζώδιο που κυβερνάτε από τον Κρόνο, ξέρει καλά τι σημαίνει να κοπιάζει και να περιμένει. Στα τέλη Μαΐου το σύμπαν έρχεται να σας ανταμείψει πλουσιοπάροχα για την αξιοσημείωτη επιμονή και υπομονή σας, την εργατικότητά σας και την αντοχή σας που επιδείξατε στα δύσκολα. The Dead Dance και Lady Gaga έρχεται εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Chanel ακούσαμε και πάμε σε ένα γρήγορο κολπάκι για το πώς θα αποφύγουμε τις μύγες μέσα στο σπίτι μας αυτό το καλοκαίρι. Πέρα από το ότι μια καλή συμβουλή και καλή λύση είναι προφανώς οι σίτες και τα φυσικά αποθητικά που είναι κάποια ειδικά φυτά τα οποία τις διώχνουν και στην οσμή τις ενοχλεί, οπότε δεν έρχονται κοντά στο σπίτι. Η λύση είναι μία. Πριν κοιμηθείτε κάθε βράδυ, θα ρίχνετε πολύ καυτό νερό στο νεροχύτη για 30 δευτερόλεπτα. Αυτό το κάνετε συνήθεια, επειδή μένουν διάφορα φαγητά εκεί μπροστά πάνω-πάνω στο νεροχύτη και λίγο στις σωληνώσεις, αυτά τραβάνε τις μύγες. Οπότε να για ποιο λόγο έχουμε και πάρα πολλές μύγες, ειδικά στην κουζίνα. Οπότε θα ρίχνετε πολύ καυτό νερό για 30 δευτερόλεπτα και θα πηγαίνετε για ύπνο. Έτσι θα αποφευθούν οι μύγες ή θα μειωθούν τέλος πάντων οι μύγες. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα ένταση επικρατεί από τα ξημερώματα της 5ης στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι κατέριψαν ιρανικά drones και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον αμερικανικού τάνκερ. Αναστάτωση στο νοσοκομείο Αττικών από έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Περισσότερα από 25 υγειονομικοί μεταξύ των κρουσμάτων, δεκάδες ασθενείς και συνοδοί τους. Εξαίρεση του νοσοκομείου από την επόμενη εφημερία ζητούν οι εργαζόμενοι. Σοκαριστική επίθεση σκληρών ποινικών χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Οι τρεις ένοπλοι πυροβόλησαν στα πόδια καταστηματάρχης στην Πατησίων πριν συλληφθούν μετά από καταδίωξη από την αστυνομία. Ένα λευκό μαρμάρινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς ύψους 2 μέτρων ανακαλύφθηκε σαν ανασκαφή στη Λαοδικία της Τουρκίας. Αν και το κεφάλι της Θεάς αγνοείται, το σώμα παραμένει σχεδόν άθικτο και χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Κατσόβολος.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Βρε καλό στο Super Host στη πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

0: radio.gr. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Σαν ντρέ, είπε η Άννα Βύση. Θες να ζήσεις κι εσύ την απόλυτη, μιας που ακούσαμε την απόλυτη. Άκου τώρα πώς το έδεσα. Θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Γιατί έρχονται. Το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Για να βρεθείς και μπροστά στη σκηνή δίπλα στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Ακούς καθημερινά και με το που παίξει το ειδικό μήνυμα στον αέρα θα μας στείλει στο Viber μας στο 6936646656 ένα μήνυμα που θα λέει Mad VMA. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση και κάθε Παρασκευή στην εκπομπή Mad Drive δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Καλή επιτυχία!
1: Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936646656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Hate My Heart. Ο διαγωνισμός MAD με Τσακίρις Τσίπ συνεχίζεται, παιδιά, με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Χαλαρή διάθεση, τριήμερο εν όψη και φυσικά υποδοχή του καλοκαιριού. Ό,τι πρέπει για ένα ωραίο summer gathering. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια Τσακίρις Τσίπ από την αγαπημένη σου γεύση. Είναι δυνατό να το χάσουμε αυτό?
1: MAD Radio 106,2.
2: MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των MAD VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova θέση 604.

0: Σάββατος και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, υγιένα και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.

0: που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
0: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
0: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
4: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
3: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Να. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
4: Δεν μπορώ να πω.
3: After Dark. Με τον Θέμη Γιώργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
7: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
8: What is this?
9: That's what I'm trying to figure out.
7: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
10: Pull me up.
11: What do you see?
7: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αθέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αθέσμη, παίρνει την αθέσμη. Ξυπόλητη μου να πάω. Εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσει το αθέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει. Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
4: Radio. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη δική μας ώρα. Είναι τέτοια ώρα το μεσημεράκι που πεινάμε, που θέλουμε ένα καφέ να ξυπνήσουμε, που θέλουμε ενέργεια. Και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, Αντίγονη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 4, να σας φτιάξω το μεσημέρι, να σας φτιάξω το απογευματάκι. 12 to 12 έρχεται, Αιγαίο, Rain Dance, έτσι για να ξεκινήσουμε όμορφα.
1: MAD Radio
5: 6,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Εδώ στο Mad Radio φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Άκου λοιπόν τι γίνεται. Ξεκίνησαν τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του άκτους. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Δηλώνει συμμετοχή στο mat.gr έως και την 5η, σήμερα δηλαδή, 28 Μαΐου, και διεκδικεί τη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει.

Ghost Town ακούσαμε λοιπόν και επέστρεψε η αγαπημένη μας σειρά ή τέλος πάντων μέρος της αγαπημένης μας σειράς La Casa de Papel. Για όσους ήταν φαν, έχω να σας πω ότι επέστρεψε με το Berlin, όπου έχει ήδη ξεκινήσει να διαφημίζεται στο Netflix, οπότε όσοι έχετε μπορείτε να το δείτε, να δείτε ακριβώς πότε βγαίνει, τα επεισόδια του, ποιοι παίζουν και με πρωταγωνιστή φυσικά τον Βερολίνο, τον χαρακτήρα Βερολίνο. Πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά και η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr. 20 κατηγορίες οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Ίσα που προλαβαίνεις, δεν έχει μείνει φτερό για φτερό, στο λέω.

0: Ακούσαμε Γκαμπριέλα, χαρήκαμε πάρα πολύ με την Γκαμπριέλα, χορέψαμε την Γκαμπριέλα και επειδή αγαπάμε τις επιτυχίες σε αυτό το ραδιόφωνο, τις επιτυχίες του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στη Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία πήρε πτυχίο στα 64 της. Ο μπαμπάς μου λέει θα το ήθελε πολύ, αν υπάρχει ψυχή είναι χαρούμενη, και μάλιστα αγγλικής φιλολογίας, και κάποτε είχε προσπαθήσει να μιλήσει αγγλικά, όχι τόσο επιτυχημένα.
1: I am, you are, he is, she is.
2: Πιο σιγά, πιο σιγά. Ο σκούφανε, πιο σιγά.
1: We are, you are, they are. I am.
0: Το έκανε λοιπόν, το έκανε η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Μπράβο τη, συγχαρητήρια. Εμείς πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης ούρλιαζε Αλάχ Ακμπάρ και είναι 31 ετών, Ελβετός και συνελήφθη. Η ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν 28χρονη μητέρα του για έκθεση ανελήψου σε κίνδυνο και μια 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας για ρευματοκλοπή. Ακριβώς πορόπολεμος, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους σε Tomahawk, Patriot και THAAD που έχουν χρησιμοποιήσει σε Ουκρανία και Ιράν. Κάποιες αναπληρώσεις μάλιστα αναμένονται να ολοκληρωθούν μετά το 2030. Νέα συγκινητική ανάρτηση από τον Τραϊανό Δέλα για τη γογόμαστρο Κώστα. Ανέβασε βίντεο από το γάμο τους και έγραψε: Σήμερα, πριν 16 χρόνια, μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου. Χθες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
5: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
4: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: με την υποστήριξη του ECOMED. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο. Πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
11: Λεόντιος και Λένα του Γκέωργ Μπίχνερ.
12: Μια τραγικομωδία.
11: Ή και όχι.
12: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
11: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
12: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
11: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
12: Λιδία Στέφου,
11: Βασίλης Τσαλίκης,
12: Μιχάλης Ψαλίδας.
11: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
12: Εισιτήρια στο more.com.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Σίγουρα το να έρθεις στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δεν είναι σαν να ανεβαίνεις ολόκληρο βουνό, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να μπεις στο mad.gr να πάρεις το εισιτήριό σου. Μέχρι τότε όμως θέλω να σου πω ότι σου προσφέρουμε την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Με ποιο τρόπο? Σε κάθε εκπομπή, κάθε ώρα θα ακούς το ειδικό σήμα και με το που στείλεις ένα μήνυμα στο βαϊμπεράκι μας το 6936 646 656 και θα γράφεις MAD VMA, μπορείς να πάρεις μέρος στην κλήρωση και να πάρεις τα backstage passes. Άκου τώρα και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Όπου τι θα κάνεις με αυτά? Θα βρεθείς και μπροστά στη σκηνή και δίπλα στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Και κάθε Παρασκευή κάνουμε και την κλήρωση στην εκπομπή MAD Drive. Οπότε μη χάσεις την ευκαιρία και πάρε τώρα μέρος. MAD

0: Αυτό το feeling που έχουμε, γιατί υπάρχει μία βραδιά που την περιμένεις κάθε καλοκαίρι και έχεις την ανυπομονησία. Και υπάρχει και ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι θα είναι εκεί πάντα, κακά τα ψέματα. Ο Θέμης Γιωργαντάς παρουσιάζει για ακόμη μία χρονιά τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Μαζί του η Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα του στις παράλληλες δράσεις η εικόνη μεταξά Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Η super host των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο mad.gr. Θα σε δω εκεί. Mad
1: Radio. Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Cars.
1: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά

0: πυροβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Όταν η μέρα μεγαλώνει, το Mad Radio παίζει πιο δυνατά για σένα. Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλό μεσημεράκι σε όλους. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ και η ώρα είναι 3. Καλή όρεξη σε όλους, καλό καφεδάκι σε άλλους, καλό ταξίδι σε τρίτους, γιατί κάποιοι μου την κάνετε νωρίτερα. Where is my husband, ρωτάει Ράγε, και έτσι ξεκινάμε αυτή την ώρα.
1: Mad Radio 106,2.

and again. Και μπορεί να είσαι ερωτευμένος, ερωτευμένη με το χορό ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος. Τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνεις στο mad.gr, δηλώνεις συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των Mad VMA. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby. Έρχεται Harry Styles και American Girls.

Amazing ακούσαμε και το Amazing έρχεται. Θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Ναι! Γι' αυτό, μπράβο Γιάννη! Γι' αυτό και εμείς κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς όχι μόνο μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, τους αγαπημένους σου, αλλά και να έχεις και backstage access στα Mad VMA 2026. Ακού καθημερινά και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, θα στείλεις μήνυμα στο Viber μας, στο 6936 646 656, θα γράφεις Mad VMA και μπαίνεις στην κλήρωση που γίνεται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή Mad Drive, όπου δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή τέτοια πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: talk to you ακούσαμε και άκουσα με προσεκτικά γιατί θα μιλήσω και σε εσένα. Θέλω να μπεις στο mat.gr για ιδέες για το πώς να κάνεις στο σπίτι σου ένα καλοκαιρινό παράδεισο. Για τον κήπο, για τον μπαλκόνι, για μέσα, για έξω, για διάφορα διακοσμητικούλια. Μπαίνει στο mat.gr στο Inside Out. Τώρα, για να είσαι πιο εντυπωσιακή από ποτέ, ξεπέρασε το μήκος χάρη στη νέα SkyTubes Tubing Mascara από Maybelline New York. Ανάλαφρη αίσθηση και εντυπωσιακό αποτέλεσμα που διαρκεί 24 ώρες. Δεν το βρίσκεις πουθενά και την έχω δοκιμάσει και πίστεψέ με, ήτανε σαν ψεύτικες οι βλεφαρίδες μου. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης ούρλιαζε Αλάχ Ακμπάρ και είναι 31 ετών, Ελβετός και συνελήφθη. Η ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν 28χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μια 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας για ρευματοκλοπή. Ακριβώς πορόπολεμος, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα τους σε Tomahawk, Patriot και THAAD που έχουν χρησιμοποιήσει σε Ουκρανία και Ιράν. Κάποιες αναπληρώσεις μάλιστα αναμένονται να ολοκληρωθούν μετά το 2030. Νέα συγκινητική ανάρτηση από τον Τραϊανό Δέλα για τη γόγο μας Τροκώστα. Ανέβασε βίντεο από το γάμο τους και έγραψε: Σήμερα, πριν 16 χρόνια, μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου. Χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Βρε καλό στο super host, στη πιο summer's παρέα, των Mad Video Music Awards 2023.

0: Energy.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
5: Δεν μπορώ να πω.
4: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις,

0: τελευταία φορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Επειδή είναι πεμπτούλα και μπορεί να πας σε ένα σινεμά όπως και να το δεις, ο Ιαν Μακέλλεν, πρωταγωνιστής στην τελευταία ταινία του οσκαρικού Στίβεν Σόντερμπεργκ, ή Κρίστοφερ. Ο Ματ Μίκελσεν νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον στον τελευταίο Βίκινγκ και το κολομβιανό δράμα ένας ποιητής μας θυμίζει την αξία της ποίησης για τη ζωή. Ακόμη προβάλλεται η πολύ αναμενόμενη ταινία τρόμου για τους φανατικούς του είδους Backrooms, που την υπογράφει ένας εικοσάρης και πρωταγωνιστεί η Ρενάτε Ράινσβε, ενώ ο Ράσελ Κρόου βρίσκεται πίσω και μπροστά από τις κάμερες στη δυναμική αθλητική περιπέτεια Beast. Και προχθές υπέγραφε και αυτόγραφα έξω από το ξενοδοχείο του και πάρα πολύ αγρίκος ήταν και με στενοχώρησε ο Ράσελ. Αλλά θα μου πεις και αυτός γέρασε, έχει τα νεύρα του. Ναι, αλήθεια σου λέω. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα πεμπτούλα, οπότε ψάξτε να δείτε ποια ταινία θα δείτε, να μου στείλετε τις κριτικές σας για να πω κι εγώ στον αέρα τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. Έρχεται η Taylor Swift.

0: μισό παιδί δίσκο. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου φτιάχνει το απόγευμα, αλλά θα σας φτιάξει ακόμα περισσότερο τη διάθεση και το απόγευμά σας η Faye Voku. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, αν είστε στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο, οπουδήποτε, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι, γιατί συνέχεια έχουμε περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, περισσότερα δώρα, περισσότερη διάθεση και φυσικά εμάς. Αντιγόνη Βιντιάδη ήταν στο μικρόφωνο, έρχεται η Faye Voku μέχρι τις 6, ακολουθεί το Mad Drive με Πέτρο Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα και αμέσως μετά, πώς το λένε το Γιάννη Χατζηγεωργίου, πώς λέγεται το Johnny?
1: Here comes Johnny.
0: Μ' αρέσει κιόλας έτσι όπως το λέει, αλλά τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Έχει πάει και μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους. Φιλιά!
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Dejavu με τον Rack πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
8: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
12: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
13: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
14: Και δύο hot εξομολογητήρια.
15: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
13: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
15: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
11: After Dark.
16: με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
17: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.

0: είσαι εκεί.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν σε μισούρε τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ.
3: Πήγε να βάλει ένα σκεπαστρόβο πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Hello, hello. Φεϊβόκου εδώ μέχρι τις 6. Σήμερα είναι 5η, 4 το απόγευμα, το σημείο της εβδομάδας που αρχίζεις να βλέπεις το Σαββατοκύριακο στον ορίζοντα, αλλά εκείνο ακόμα κρατάει αποστάσεις. Είναι το γνωστό σχεδόν έφτασα. Όπως όταν ανοίγεις το ψυγείο 5 φορές, περιμένοντας να εμφανιστεί κάτι καλύτερο. Μέχρι τις 6 και σήμερα που θα είμαστε μαζί, με περισσότερη διάθεση, θα ανεβάσουμε το κέφι μας και θα κάνουμε την 5η να φερθεί λίγο πιο Παρασκευή.
1: Radio 106,2.

άνοιξη στον αέρα. Mad Radio 106,2. Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

Μέχρι τους 28 βαθμούς, λέει σήμερα ο υδράργυρος, και αυτό σου φέρνει στο μυαλό μόνο ήλιο, καλοκαίρι, θάλασσα και φυσικά μία ημερομηνία. 17 Ιουνίου και ένα location, τα Εκβοντό. Εκεί λοιπόν, φέτος και φέτος, θα λάβουν χώρα τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Εσύ μένεις συντονισμένος εδώ, γιατί και αυτή την ώρα θα παίξει το ειδικό σήμα που μπορεί να σου χαρίσει μια διπλή πρόσκληση για πρώτο τραπέζι πίστα στο stage των βραβείων, αλλά και backstage access. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι, μόλις παίξεις αυτό το τζιγκλάκι, να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και bon chance!

Ο μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με τα τσακίρις chips συνεχίζεται ακάθεκτος. Και τώρα που καλοκαιριάζει, το μπαλκόνι γίνεται το νούμερο ένα hot spot για gathering με την παρέα, με δροσερά αναψυκτικά και πάντα την καλύτερη διάθεση. Εμείς σαπορτάρουμε το μπαλκόνι Summer Edition με τσακίρις chips στο bowl. Αλάτι, ρίγανη, wavy BBQ, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη, τι να πρωτοδιαλέξεις. Μπες στο Instagram του MATV, βρες το post και πάρε μέρος για δύο κυβότια, παρακαλώ, από την αγαπημένη σου γεύση. True story, ε!

0: Λοιπόν, αν ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο, σου έχω την τελειότερη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου, σημείωσέ το στο καλεντάρι σου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ όπου συνδυάζει την παράδοση με τα σύγχρονα vibes. Δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Και αν θέλεις τώρα να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση, ώστε να είσαι μέρος αυτής της μοναδικής ατμόσφαιρας, τηλεφώνησε στο 210-6665-669. 210-6665-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση. Εμείς, όσο εσύ παίρνεις τηλέφωνο, πάμε για newsbomb.gr με τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης ούρλιαζε Αλάχ Ακμπάρ και είναι 31 ετών, Ελβετός και συνελήφθη. Η ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν 28χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μια 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας για ρευματοκλοπή. Ακριβώς πορόπολεμος, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους σε Tomahawk, Patriot και THAAD που έχουν χρησιμοποιήσει η Ουκρανία και Ιράν. Κάποιες αναπληρώσεις μάλιστα αναμένονται να ολοκληρωθούν μετά το 2030. Νέα συγκινητική ανάρτηση από τον Τραϊανό Δέλα για τη γογόμαστρο Κώστα. Ανέβασε βίντεο από το γάμο τους και έγραψε: «Σήμερα, πριν 16 χρόνια, μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου. Χθες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν». Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
7: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
10: Δεν μπορώ να πω.
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
14: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
17: Είμαστε έτοιμοι.
18: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Εδώ στο MAD Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα MAD VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage παρακαλώ. Άκου γιατί το λέω αυτό. Ξεκίνησαν τα Dance Auditions by MAD Radio 106,2 και ο Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του Actus. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Δήλωση συμμετοχή στο mat.gr έως σήμερα. Σήμερα προλαβαίνεις ακόμα και τώρα που μιλάμε. Και διεκδικείς τη θέση σου on stage, παρακαλώ. Dance Auditions by MAD Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Είναι αυτή η ώρα, ρε παιδί μου, που η κίνηση έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Λες κάποιοι να πηγαίνουν παραλία. Για στείλτε μου μηνυματάκι στο 6936-646-656 να μου πείτε μήπως πάτε για παραλία και όχι για σπίτι μεριά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, υγιένα και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές.

0: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
0: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή 1 με 6 και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ο ήχο

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαι και πάλι, η Φέη Βόκου, μέρος δεύτερο. Μπήκαμε λοιπόν στην ώρα που βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο καφές έχει κάνει ό,τι μπορούσε και από εδώ και πέρα δουλεύουμε με περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και καθαρό πείσμα. Πάμε δυνατά μαζί μέχρι τις 6.
1: Mad Radio 106,2.

Μαμάδες και μπαμπάδες με παιδάκια έως 10 χρόνων, αυτό τώρα που έχω να πω σας αφορά. Όλοι ξέρουμε εκείνα τα απογεύματα που τα παιδιά έχουν αδειάσει το σπίτι και εσείς έχετε αδειάσει από ιδέες. Η λύση υπάρχει και λέγεται Volta Fun Park. Ρόλερς, φουσκωτά, τείχος αναρρίχησης, arcades. Τα μικρά θα ξεχαστούν και εσείς θα χαρείτε εξίσου, το υπόσχομαι, guarantee. Θα τα βρείτε στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Σας περιμένουν τα Volta Fun Park.

Έτσι, με χορευτική διάθεση εγώ έρχομαι τώρα να σου πω ότι αν χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος, τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό του ΣΑΚΤ στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Μπαίνεις λοιπόν τώρα επιτόπου στο mat.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Είναι η τελευταία μέρα, καταληκτική ημερομηνία σήμερα. Και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Πρόλαβε να δηλώσεις συμμετοχή, γιατί η σκηνή σε περιμένει.

0: Πριν σκάσει η βόμβα των ειδήσεων από το newsbomb.gr, θέλω να σου πω ότι μπαίνει συντονισμένο εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί κάθε ώρα σου δίνεται η ευκαιρία να μπει στην κλήρωση της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας, για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση μπροστά στο stage αλλά και backstage στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ακριβώς σπόρο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν χρόνια για να ανοπληρώσουν τα αποθέματα σε πυράβλους Tomahawk, THAAD και Patriot. Κάποιοι από τους πυράβλους μάλιστα δεν θα αναπληρωθούν πριν το 2030. Παιδιά δημοτικού επιτέθηκαν σε συμμαθητή τους, οδηγώντας τον στο νοσοκομείο στην Κέρκυρα, όπως κατήγγειλε ο πατέρας του. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα και το παιδί νοσηλεύεται ακόμη εκτός κινδύνου. Πωλείται το ιδιωτικό νησί Μάκρη που ανήκει στο σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο. Έχει έκταση μικρότερη του ενός στρέμματος και είναι ακατοίκητο, ενώ γνωστά ακτιματομεσητικά γραφεία το διαφήμιζαν προς πώληση με τιμή περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η τάση για πρώιμη σεξουαλική επαφή συνδέεται με λιγότερο ευνοϊκά αποτελέσματα γύρανσης, όπως είναι η μικρότερη διάρκεια ζωής. Η πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα σχετίζεται με παράγοντες όπως η ψυχική υγεία, η παρορμητικότητα, οι χρόνιες ασθένειες και η κοινωνική ευαλωτότητα, όπως δείχνει η επιστημονική έρευνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Βρε καλώς του Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2023.

0: Μασούτης.gr. Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
5: What is this?
6: That's what I'm trying to figure out.
4: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
7: Pull me up.
8: What did you see?
4: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
9: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακουστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
10: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου.
11: Βέβαια.
10: Η γυναίκα μου, προφανώς.
11: Παιδί μου.
12: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
13: Και δύο hot εξομολογητήρια.
14: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
12: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
14: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
9: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Τρεις εργένικες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
22: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
23: Είμαστε έτοιμοι.
24: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106.

είμαστε εδώ, μπες στο ma.gr. Και εκτός του ότι θα προμηθευτείς από εκεί το εισιτήριό σου για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, θα μπεις και θα ψηφίσεις βεβαίως 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού, τα clips που ξεχώρισαν. Αυτές όλες οι κατηγορίες περιμένουν την ψήφο σου. Οπότε μαζί με το εισιτηριάκι σου ρίχνεις και το ψηφαλάκι σου.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος. Πριν σ' αφήσω όμως, θα σου πω ότι έρχεται το Mad Drive για να σε απογειώσει για ακόμα ένα απόγευμα. Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα και αμέσως μετά 9 με 12 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από μένα μέχρι αύριο, πολλά πολλά σπουτς μουτς. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Tamta είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006 το FTS πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Tamta είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604. Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.

0: επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: This Fest 2026.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινά να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Οπότε θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογκόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρει γκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
2: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Here we go. Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
6: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
5: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
6: και την Κατερίνα Ψυχά.
5: Μπορώ και να χειροκροτήσω.
6: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας και

0: Σήμερα, κάθε μέρα, 3 ώρες είμαστε εδώ μαζί σου μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: 3 ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Μάθε πώς θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να ζήσεις μια exclusive Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας, αλλά και η Χρύσα Ζαχάρη με όλες τις εξελίξεις και τα πιο δυνατά updates από το χώρο της τεχνολογίας.
1: Εδώ θα μάθεις ποιος είναι ο χειριστικός άνθρωπος και πώς να τον αποφύγεις.
0: Καταρίνα, πρέπει να μείνουμε μακριά από αυτή την μάστιγα.
1: Μακριά και εμείς, μακριά και αυτή.
0: Mm-hmm. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9, αυτό είναι το Mad Drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Καταρίνα.

0: μας είναι λα Κατερίνα, γιατί είναι Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή, όπως ξέρεις, κάθε Παρασκευή και εσύ και ο κόσμος ξεκινάμε μαζί ακριβώς στις 6 ένα φοβερό, καταπληκτικό, μοναδικό weekend που δεν είναι weekend, είναι τριήμερο.
1: Yay.
0: Γι' αυτό λοιπόν η φάση είναι λα.

0: 6-9-36-6-46-6-56. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα και σε βλέπουμε και σε ακούμε.
1: 28 Μαΐου και σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία, μία από τις σημαντικότερες οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως.
0: Η ιδέα ξεκίνησε από τον Βρετανό δικηγόρο Peter Benstan όταν διάβασε για δύο φοιτητές στην Πορτογαλία που φυλακίστηκαν επειδή έκαναν πρόποση στην ελευθερία. Έτσι γεννήθηκε ένα παγκόσμιο κίνημα που αγωνίζεται για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων με σύμβολο το διάσημο κερί τυλιγμένο σε σειρματόπλεγμα.
1: Και το 1977, μόλις 16 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Διεθνής Αμνηστία τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.
0: Ποιοι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Η αγαπημένη Αυστραλή τραγουδίστρια και ηθοποιός Kylie Minogue γίνεται σήμερα 58 ετών.
0: Ω, η Kylie 58.
1: Απίστευτο.
0: Πω, τα νιάτα μας. Φοβερό. Kylie. Σούπερ, σούπερ. Είναι τρομερή. Ένα και τίποτα.
1: Ένα και...
0: πάνω σε σκαμπό. Αλλά όταν τη δεις πάνω στη σκηνή, είναι 2,5 μέτρα.
1: Κουκλάρα, είναι κουκλάρα.
0: Χρόνια πολλά, Καϊλή. Σήμερα, Κατερίνα, γεννήθηκε και ένας θρύλος. Ένας θρύλος της soul μουσικής. Η Gladys Knight σήμερα γίνεται 82 ετών. Από το soundtrack της ταινίας James Bond, License to Kill. Αυτή είναι η Gladys Knight.

0: τον Πέτρο και την Κατερίνα και κίνηση στους δρόμους. Κατερίνα είναι και πάλι εδώ αυτή την ώρα και νομίζω ότι αρκετά πιο πολύ από χθες στην ίδια ώρα. Βλέπω πολύ πολύ κόκκινο και πέριξ του Αμαρουσίου και στο Κεφισό, στην Εθνική, ειδικά από πολύ πολύ ψηλά. Από πολύ ψηλά.
1: Και έχει και πάρα πολύ ζέστη, ρε παιδί.
0: Πιο πάνω από την. Ή μάλλον εκεί κάπου στη μεταμόρφωση, πιο πριν από τη μεταμόρφωση μέχρι και αρκετά χαμηλά. Στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Όπως και στην άνοδο, ιδιαίτερα πιο χαμηλά, ανεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση μέχρι και την Φιλαδέλφεια. Κηφισίας είναι μπλοκέ αυτή την ώρα, αλλά είναι ας πούμε φυσιολογικό για αυτή την ώρα. Και περιφερειακός του Ήμιτου, αλλά και η παραλιακή εκεί στα έργα που γίνονται στο Ελληνικό. Αυτή είναι η εικόνα για αυτήν την ώρα, 24 μετά τις 6, απόγευμα Πέμπτης.
1: Πέτρο, έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις λάθος χωρίς καν να υψώσουν τη φωνή τους.
0: Mm-hmm. Εννοείς αυτούς που σε παιδεύουν τόσο πολύ που στο τέλος ζητάς και συγγνώμη.
1: Ακριβώς αυτό, οι χειριστικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες φράσεις που φαίνονται να μην αθώες, αλλά σε κάνουν αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Κλασικό παράδειγμα, το υπερβάλλεις.
0: Mm-hmm. Ναι, λες και κάτι που σε ενοχλεί σε αυτούς και μετά ξαφνικά φταίς εσύ που σε ενοχλεί εσένα.
1: Και το άλλο το φοβερό, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο και ξαφνικά να ρωτιέσαι αν άκουσες λάθος. Μετά έρχεται και το με λες ψεύτη. Mm-hmm. Και από εκεί που πήγες να ξεκαθαρίσεις κάτι βρίσκεσαι και να απολογείσαι.
0: Κάποιες έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο σε αυτό, Κατερίνα.
1: Και το πιο toxic, με έκανες να θέλω να σε απατήσω. Μεταφέρει όλη την ευθύνη σε σένα. Όχι φίλε μου, τις επιλογές σου τις χρεώνεσαι μόνος σου, ακούς?
0: Να προσθέσω και το, ξέρεις, εκείνες τις μασκαρισμένες προσβολές. Αλλά και το αθώ, τι εννοεί? Και ξέρεις, μέχρι να εξηγήσεις τι εννοείς ή τη σκέψη σου, έχει φύγει σε άλλο δωμάτιο.
1: Συμπέρασμα, αν νιώθεις συνέχεια μπερδεμένος, ένοχος ή ότι πρέπει να απολογήσεις για τα πάντα, τρέξε μακριά. Διότι το red flag δεν είναι η φράση μόνο, αλλά κυρίως αυτό που σου δημιουργεί.
0: Το συνέστημα δεν λέει ποτέ ψέματα, guys.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Jam εδώ στο Mad Drive και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936 46656. Αν θες και γραπτό και φωνητικό μήνυμα, μας το στέλνεις. Είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Η αγάπη είναι στην Εθνική και επιβεβαιώνει ότι γίνεται χαμός αυτή την ώρα. Η Λιδία επιβεβαιώνει ότι στην Κηφισίας γίνεται χαμός. Η Ιωάννα, ο Γιώργος είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν μπορείς να κάτσεις ακίνητος?
0: Σαν και εμένα.
1: Τότε άκουσε καλά, γιατί το Mad Radio και τον 6,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Και δεν είμαστε μόνο εμείς που σε θέλουμε, και η Κατερίνα, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με ένα ακόμη καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό του ΣΑΚ που έρχεται 17 Ιουνίου με special host Dr. Chris και Γιώργο Νταβός.
1: Μπαίνει στο mat.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και σήμερα, τελευταία μέρα, μην το σκέφτεσαι, κάντο. Και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Das Auditions by Mat Video Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Baby Petro, είσαι που προλαβαίνεις.
0: Και βίντεο και radio.
1: Και βίντεο και radio και ό,τι.
0: Επίσης, last chance, baby. Μπες τώρα. Εντάξει. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ακριβώς σπόρο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν χρόνια για να ανοπληρώσουν τα αποθέματα σε πυράβλους Tomahawk, THAAD και Patriot. Κάποιοι από τους πυράβλους μάλιστα δεν θα αναπληρωθούν πριν το 2030. Παιδιά δημοτικού επιτέθηκαν σε συμμαθητή τους, οδηγώντας τον στο νοσοκομείο στην Κέρκυρα, όπως κατήγγειλε ο πατέρας του. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα και το παιδί νοσηλεύεται ακόμη εκτός κινδύνου. Πωλείται το ιδιωτικό νησί Μάκρη που ανήκει στο Σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο. Έχει έκταση μικρότερη του ενός στρέμματος και είναι ακατοίκητο, ενώ γνωστά ακτήματα μεσητικά γραφεία το διαφήμιζαν προς πώληση με τιμή περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η τάση για πρώιμη σεξουαλική επαφή συνδέεται με λιγότερο ευνοϊκά αποτελέσματα γύρανσης, όπως είναι η μικρότερη διάρκεια ζωής. Η πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα σχετίζεται με παράγοντες όπως η ψυχική υγεία, η παρορμητικότητα, οι χρόνιες ασθένειες και η κοινωνική ευαλωτότητα, όπως δείχνει η επιστημονική έρευνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by the E.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Και σήμερα είσαι εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα σε πάμε με την καλύτερη μουσική στην πόλη μέχρι τις 9. Δυνατά, εκεί που θέλεις να πας. Η κίνηση είναι εδώ στην πόλη. Ο Πάνος μαζί με τον γιο του είναι στο κέντρο. Και ο Μαρκρός φωνάζει Πέτρο, Πέτρο. Η Μαρία είναι στο περιφερειακό Τιμητού και πίζει λίγο. Και η Τατιάνα είναι στο Ελληνικό, μόλις έφυγε από το γραφείο και επίσης πίζει λίγο. Και εμείς εδώ, μέχρι τις 9, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί αυτές τις επόμενες ημέρες, αλλά και εβδομάδες, σε πολλά πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά, και άκου, άκου. Αν θέλεις να ζήσεις τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, μιλάω πρώτη, πιο πρώτη δεν έχει. Δίπλα στους καλλιτέχνες, πιο δίπλα δεν έχει. Επίσης και με backstage access.
1: Πιο backstage δεν έχει.
0: Μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA 2026 εμπειρία. Έρχεται σε λίγο το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις Viber στο 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήρωση. Η κλήρωση έρχεται αύριο στη δική μας εκπομπή.
1: Και δύο νικητές, οι νικήτριες κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Mm-hmm.
0: Αύριο η κλήρωση, αύριο η κλήρωση. Και εσύ σε λίγο ακούς το ειδικό σηματάκι και μπαίνεις σε αυτήν στέλνοντας μήνυμα.
1: Ξέρεις τώρα εσύ, Πέτρο?
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Εσύ δεν ξέρεις. Αυτό το feeling που λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση και τελικά δεν ξεκινάς ποτέ.
0: Ναι.
1: Με τη Snappi όμως γίνεται εύκολο και απλό. Την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Είναι πολύ εύκολο, Κατερίνα, μου το έχουν πει και έχω ξεκινήσει να το κάνω. Και έγινε σε λίγα δευτερόλεπτα, θα πω. Ανοίγεις λογαριασμό online από το κινητό σου και με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη για ό,τι θέλεις. Μάλιστα, έχει 1% ετήσιο επιτόκιο, δηλαδή έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selby Power. Πες τώρα στο snappibank.com και δες περισσότερα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Brand new remix from my soul brother Takinio. Αυτός είναι ο Μάνος, Baby, σε ένα remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio.

0: Τι κορίτσι είναι αυτό και τι κομματάρα είναι αυτή. Dave Thames, αυτό είναι το Rain Dance. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 με την κίνηση στην πόλη να είναι ακόμη εδώ. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα. Συνήθως το καταφέρνουμε, σχεδόν πάντα. 99,9%. Είμαστε μέσα μέχρι τις 8, 8 και κάτι τα έχουμε εξαφανίσει όλα. Έχετε πάει όλοι εκεί που θέλετε να πάτε.
1: Αυτό.
0: Οπότε να ακούτε Mad Drive.
1: Ε, βέβαια, είναι εγγύηση. Εγγύηση, λύνουμε προβλήματα κίνησης.
0: Εντελώς. Και όχι μόνο. Να αρχίσουμε τα ψυχολογικά, τα δικά σου κυρίως. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, όπως κάθε Πέμπτη, είναι η ώρα να έχουμε μαζί μας την Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, είναι host στο Mad TV και streamer στο Twitch, με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming. Μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις και τις φέρνει εδώ στο Mad Drive.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου. Και μπορείς να τη βρεις στο Instagram Jan Juice TV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεσο και tech guru style.
0: Καλησπέρα Χρύσα, καλησπέρα. Τι νέα έχουμε σήμερα?
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Σήμερα έχουμε δύο πολύ big AI news, οπότε πάμε κατευθείαν στο ψητό. Στο TikTok λοιπόν, ένα AI τραγούδι με το όνομα «Καλοκαίρι στην καρδιά μου» έγινε viral σαν κανονικό hit, παιδιά. Με τον κόσμο να το χρησιμοποιεί παντού χωρίς καν να έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχει πραγματικός καλλιτέχνης πίσω του. Αυτό σημαίνει πως το AI μπαίνει δυνατά στη μουσική βιομηχανία εξίσου, πράγμα που τρομάζει και τους καλλιτέχνες φυσικά. Mm-hmm. Που λογικό, αν ρωτάτε τη γνώμη μου.
0: Πολλές φορές είναι και πολύ καλύτερο το AI. Ναι.
2: Αυτό. Την ίδια ώρα έχουμε άλλο ένα σοκ με ένα νέο ρομπότ, το Oxygen Tough One. Ελπίζω να το λέω σωστά.
0: Σωστά.
2: Από την Κίνα λοιπόν έρχεται.
0: Το έχω δει.
2: Που μαγειρεύει. Ναι. Μαγειρεύει, πλένει και απλώνει ρούχα και κοστίζει περίπου 11.300 ευρώ, φαίνοντας το πιο έξυπνο σπίτι σε άλλο level. Αυτά για σήμερα, νομίζω σοκ με το AI.
0: Σοκ δεν λες τίποτα και τα ρομπότ και έχουμε να δούμε πολλά πράγματα. Μου είπες, πώς το είπες τώρα, τι είπες, μαγειρεύει.
2: Μαγειρεύει, πλένει, απλώνει ρούχα.
0: Μαγειρεύει, πλένει και απλώνει ρούχα.
1: Ένα τέτοιο να βρούμε κι εμείς, κορίτσια.
2: Ένα καφέ δεν κάνει μόνο. Μόνο αυτό λείπει.
1: Καφέ κάνει και μόνες μας.
0: Όχι, όχι, κάνει καφέ. Το θέμα είναι ότι δεν κάνει άλλα πράγματα ακόμη.
1: Εγώ ικανοποιούμε πάντως με τέτοιο ρομπότ.
0: Εγώ πάλι όχι. Εντάξει. Γιατί μαγείρεμα και τέτοια έχουμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, σωστά. Σωστέ πάντα, ναι.
0: Χρήστα, ευχαριστούμε. Ραντεβού την επόμενη
2: Πέμπτη. Καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio. Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
4: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
9: Vogel, υγιένα και φυσικά.
8: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν!
11: Τι!
13: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
16: Okay.
17: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
18: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
16: Okay.
19: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο.

0: στην ελληνική μουσική σκηνή.
1: Δεν μπορώ να πω.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Κατερίνα,
2: ναι.
1: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
2: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
1: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
2: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
1: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
2: Ναι.
1: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
2: Δεν είναι ότι δεν.
3: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Για πες.
3: Τροφές όπως το αγγούρι.
2: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
3: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόσιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει, το πισίδα, το αγγούρι. Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 100.

0: ένα μετά τις 7 και ούτε καν. Ένα, 33, 34, 35.
1: 5, 5.
0: Και πάλι μαζί στη δεύτερη δική μας ώρα. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
1: Και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Το θυμήθηκε σήμερα.
1: Α, ναι.
0: Εδώ κάθε μέρα και αυτή την ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ σου φέρνουμε προτάσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που δεν είναι και νησί.
0: Σε, το Αγίο Πνεύμα δεν είναι νησί.
1: Που δεν είναι οι προτάσεις και νησί.
0: Σε λίγο εδώ η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio.
0: Εδώ θα μάθεις τι παίζεις στην πόλη αυτήν την εβδομάδα και πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε αν μείνεις εντός των τυχών.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Μέχρι τις 9 μαζί.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Ούτε με μαγικά δεν φεύγει αυτή η κίνηση σήμερα στην πόλη. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο σε πολλούς δρόμους της μεγάλης πόλης. Στα γνωστά σημεία, στον Κηφισό, στην Κηφισίας, περιφερειακό Σιμητού, χαμηλά στον Πειραιά. Φεύγεται από σήμερα. Λέω τώρα εγώ.
1: Πέμπτη. Είναι πιθανόν.
0: Βέβαια.
1: Είναι πιθανόν.
0: Αύριο είμαι άρρω.
1: Εγώ σε βλέπω. Είσαι χλωμός. Δεν είσαι καλά. Από
0: και
1: φεύγεις
0: από την Πέμπτη, έτσι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Τι να πω, εντάξει, θα έχει λίγη κινησούλα μέχρι τις 8, το βλέπω σήμερα, Πέμπτη. Μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που δεν είναι weekend σκέτο, είναι τριήμερο.
1: Και πραγματικά επειδή είναι πρώτο πυλόν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ξέρεις βέβαια Πέτρο τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Από σήμερα.
0: Βέβαια, θα πήξει το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας, θα βουλιάξουν τα κοντινά νησιά και κλασικά η Μύκονος, η Πάρος. Και η αντίπαρος.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν είναι μόνο τα νησιά η λύση, φίλοι μου. Υπάρχουν και κάτι εναλλακτικές εξορμήσεις που σου φτιάχνουν mood χωρίς απαραίτητα καράβι και βαλίτσα πανικού τελευταία στιγμή.
0: Για πες.
1: Θεσσαλονίκη για αρχή. Άνοιξη, παραλία, καφέ, φαγητό, βόλτες, city break με άλλον αέρα.
0: Θεσσαλονίκη για κάποιους. Χαλαρό vibe, περπάτημα στην παραλία, ωραία μαγαζιά, ωραίο φαγητό, ωραία κορίτσια.
1: Ακριβώς. Υπάρχει και η Μάνη βέβαια, πέτρα, θάλασσα, χωριά και τοπία, λες και μπήκε σε ταινία πραγματικά. Γι' αυτό και πολλές ταινίες γυρίζονται προσφάτως στη Μάνη.
0: Ναι, ωραία η Μάνη. Και θάλασσα και έχει και αυτό το αρχοντικό τσιλού και πέτρα πολύ. Δεν θα κάνει και τόση ζέστη να σκάσεις. Ωραία είναι η απόδραση στη Μάνη.
1: Επίσης το Γαλαξίδι είναι δίπλα στη θάλασσα, είναι ήρεμο, είναι αρχοντικό για βόλτες και φαγητό χωρίς πίεση και βαβούρα.
0: Μ' αρέσει το Γαλαξίδι.
1: Το συμπέρασμα είναι ένα. Το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος δεν θέλει απαραίτητα beach bar και ακτοπλοϊκό. Θέλει καλή παρέα, αλλαγή παραστάσεων και λίγο φεύγω να ξεσκάσω, βρε παιδάκι μου.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω. Το θέμα είναι σε αυτές τις καταστάσεις, Κατερίνα, να κάνεις όλα όσα σου φτιάχνουν τη διάθεση.
1: Για αυτήν και άλλες ιδέες στο mad.gr.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: θα με δείξει τα μικρόφωνα χωρίς να με ενημερώνει για να εκτίθεμαι.
1: Εγώ ενημερώνω, εσύ δεν ακούς.
0: Άλλο αυτό.
1: Πέτρο, Κατερίνα.
0: Αφού χορεύει συνέχεια, παιδιά, στο στούντιο δηλαδή.
1: Τι να κάνω, ρε παιδιά, μ' αρέσει αυτό που κάνω.
0: Dance auditions πραγματικά χωρίς Πέτρο, νομίζω αυτοί θα χάσουν. Πραγματικά.
1: Είναι δεδομένο αυτό, γι' αυτό και δεν κατεβαίνω.
0: Α, ναι.
1: Γιατί θα είμαι εγώ και κανείς άλλος μας.
0: Δεν θα έχει, ναι, αυτό ακριβώς. Δεν θα είναι χορευτικό.
1: Μα γι' αυτό δεν κατεβαίνω, τι νομίζεις.
0: Σωστά.
1: Έχω πάει εγώ στο. Πού να δεις αυτό το Dancing with the Stars.
0: Να μην τους επισκιάσεις.
1: Τελείωσε αυτό. Δηλαδή θα εμφανιστώ και θα μου δώσουν το βραβείο πριν ξεκινήσει το show.
0: Από το αυτό, η σκηνική παρουσία, αυτό που έχεις.
1: Από τα auditions. Παιδιά, αφήστε το, ήρθε ο 30 φίλου.
0: Εντάξει, ας θα γίνει αυτό.
1: Γι' αυτό τι νομίζεις, γι' αυτό ο Αντένα δεν το βγάζει. Γιατί φοβάται, μπας και κάνω αίτηση.
0: Ναι, αυτό είναι ένας λόγος. Να φοβάται κάποιος.
1: Λέμε τώρα. Πέμπτη απόγευμα. Στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 για να σε πάμε σωστά εκεί που θέλεις να πας.
0: Αν τώρα εσύ φίλη μου και φίλε μου ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη χωρίς το χώρο του Πέτρου, σου έχουμε την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα ακριβώς, στην Τεχνόπολη Δημοθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes.
1: Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν οι μοναδικοί Ελένη, η Τσαλικοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρ Λουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο δύναμη, παλμό, χορό, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας.
0: Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
1: Όμως εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα σας δώσουμε προσκλήσεις για αυτό το μοναδικό φεστιβάλ, το OPA Festival. 2-10-66-65-669. Άλλη μία. 2-10-66-65-669. Κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση τώρα για το OPA Festival Powered by They.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Τι θα κάνω με αυτή τη γυναίκα, δεν ξέρω, πραγματικά. Θα πω στη. Βρήκα, την έχω τη λύση. Εγώ έτοιμη.
1: Για πες μου, ποια είναι η λύση σου.
0: Ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, για πες.
0: Τετράωρο.
1: Κακομοίρη μου.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 έχουμε εμείς και τα δικά μας εδώ.
1: Καταλαβαίνετε. Τα inside jokes.
0: Δηλαδή, όχι.
1: Απειλές, εκβιασμούς.
0: Ναι, ναι, να σας πω. Αυτό που συμβαίνει στον αέρα με ανοιχτά μικρόφωνα συμβαίνει και πίσω. Εννοώ με κλειστά μικρόφωνα. Δεν είναι.
1: Ότι το κάνουμε για εσάς.
0: Όχι, δεν το κάνουμε για εσάς. Είναι στάνταρ αυτή η κόντρα που έχουμε με την Κατερίνα.
1: Υπάρχει αγάπη όμως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης. Η Taylor, ξέρεις, δεν ανέβασε τίποτα και πάλι όλα τα social μιλάνε για αυτήν. Πότε θα γίνει ο γάμος, το αυτό, πού θα γίνει ο γάμος, πώς θα είναι καλεσμένοι, γιατί εμείς δεν πήραμε πρόσκληση.
1: Πολύ ελεύθερο χρόνο έχουν τα social.
0: Δεν ξέρω. Ο Bad Bunny μπαίνει στο σύμπαν της Pixar, δίνοντας φωνή σε χαρακτήρα του Toy Story 5. Και η κόρη της Angelina Jolie και του Brad Pitt, η CeeLo, κάνει music video debut και θεωρείται next gen celebrity crossover. Θα γίνει χαμός με αυτήν, λένε. Θα
1: περίεργο.
0: Ακούσω, θα δω και θα σου πω.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τι γίνεται εξωτερικά. Εδώ στο Mad Radio 106,2 όμως, φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ. Και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Ξεκίνησαν και τελειώνουν όπου να είναι οι εγγραφές σύντομα. Για τα Dance the Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες ποιος, ο Παραλία Baby και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του άκτου Special Host, ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος.
0: Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr μέχρι σήμερα 5η 28 Μαΐου το βράδυ και διεκδικείς την θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2, η σκηνή σε περιμένει.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ακριβώς σπόρο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν χρόνια για να ανοπληρώσουν τα αποθέματα σε πυράβλους Tomahawk, THAAD και Patriot. Κάποιοι από τους πυράβλους μάλιστα δεν θα αναπληρωθούν πριν το 2030. Παιδιά δημοτικού επιτέθηκαν σε συμμαθητή τους, οδηγώντας τον στο νοσοκομείο στην Κέρκυρα, όπως κατήγγειλε ο πατέρας του. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα και το παιδί νοσηλεύεται ακόμη εκτός κινδύνου. Πωλείται το ιδιωτικό νησί Μάκρη που ανήκει στο Σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο. Έχει έκταση μικρότερη του ενός στρέμματος και είναι ακατοίκητο, ενώ γνωστά ακτήματα μεσητικά γραφεία το διαφήμιζαν προς πώληση με τιμή περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η τάση για πρώιμη σεξουαλική επαφή συνδέεται με λιγότερο ευνοϊκά αποτελέσματα γύρανσης, όπως είναι η μικρότερη διάρκεια ζωής. Η πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα σχετίζεται με παράγοντες όπως η ψυχική υγεία, η παρορμητικότητα, οι χρόνιες ασθένειες και η κοινωνική ευαλωτότητα, όπως δείχνει η επιστημονική έρευνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: με την υποστήριξη του ECOMED. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Βρε καλό στους super host στη πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδου.

0: σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
7: Μια τραγικομωδία.
6: Ή και όχι.
7: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
6: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
7: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
6: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
7: Λιδία Στέφου,
6: Βασίλης Τσαλίκης,
7: Μιχάλης Ψαλίδας.
6: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
7: Εισιτήρια στο more.com.
8: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: μοναδικά τραγούδια που ακούσε εδώ στο Mad Radio. End of Beginning, σε ένα ειδικό remix. Μόνο για το Mad Radio. Αυτό είναι ο Τζο. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ 91-84. Και σε λίγο ξεκινάει και το match. Μπάσκετ μιλάω, Κατερίνα, μην με κοιτάς έτσι. Ολυμπιακού ΑΕΚ. 8 και 4 ξεκινάει. Θα σας έχουμε updates. Τώρα, αν θέλεις εσύ, θέλω την προσοχή σου. Αν θέλεις εσύ να ζήσεις τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access, μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
1: Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε αμέσως Viber.
0: Αμέσως, το ειδικό σηματάκι έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα έρχεται η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα, ίσως και αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε. Αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι βγαίνει στις αίθουσες σήμερα?
2: Λοιπόν, έχουμε τρεις ταινίες που βγήκαν σήμερα στις αίθουσες και ξεκινάμε με το Christopher, την ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Στίβεν Σόντερμπεργκ και με πρωταγωνιστές του Σίαν Μακέλεν και Μικαέλ Κόελ.
0: Μετακινήσου ταινία... λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά ή λίγο στο παράθυρο, βγες λίγο με τον μπαλκόνι, έτσι, τον πόδι.
2: Το έχουμε, μ' ακούτε τώρα λίγο καλύτερα κάπως.
0: Συνέχιζε εσύ, κάτι θα κάνουμε, συνέχισε να περπατάς. Μόλις φτάσεις στο Σύνταγμα θα έχουμε σήμα.
2: Τέλεια. Λοιπόν, στην ταινία βλέπουμε τα παιδιά ενός άλλοτε διάσημου καλλιτέχνη να προσλαμβάνουν μία πλαστογράφο για να παρουσιαστεί ως υποψήφιο βοηθός του και να αποκτήσει πρόσβαση σε 8 ανολοκλήρωτους πίνακες του που ονομάζονται οι Christopher. Σκοπός της είναι να τους ολοκληρώσει κρυφά ώστε να εξασφαλίσουν την κληρονομιά του όταν εκείνος πεθάνει. Και συνεχίζουμε με το Backrooms, την πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου για την Gen Z, με υπογραφή της ανερχόμενης εταιρείας παραγωγής Α24. Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός άντρα οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Και μέσα από αυτά τα πλάνα ανακαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων κυτρινοπών χώρων, τα λεγόμενα backrooms, ένα αλόκοτο παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταραίουν. Fun fact, η ταινία είναι βασισμένη σε μια σειρά από viral βίντεο που έχει κάνει το 2022 ο τότε 16χρονος YouTuber Kane Parsons, τον οποίο ανακάλυψε η εταιρεία παραγωγής και κάπως έτσι πλέον είναι ο νεότερος σεναριογράφος και σκηνοθέτης της Α24.
0: Τέλεια, Μαρία μας, αν είχες ένα εισιτήριο, ένα μόνο εισιτήριο, πού θα το έδινες?
2: Στο Backrooms θα το έδινα. Είναι η ταινία της εβδομάδας, έχει μυστήριο, έχει ένταση και ανατριχιαστική ατμόσφαιρα.
0: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη για νέες ταινίες εδώ στο Mad Drive. Ευχαριστούμε.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Αυτό είναι το Mad Drive μέχρι τις 9 στο ραδιόφωνο σου, Πέτρος και Κατερίνα. Κοίταξε, Ghost Town, περίπου κάπως έτσι θα είναι η μεγάλη πόλη, η Αθήνα, αυτές τις επόμενες μέρες, στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Συνήθως έτσι γίνεται. Τώρα, κάποιοι θα μείνουν πίσω. Είναι δεδομένο, δεν θα φύγουν όλοι. Εσύ, Κατερίνα, θα
1: μείνεις. Εγώ θα μείνω πίσω, το παιδί μου γράφει εξετάσεις. Είμαι σωστή μάνα.
0: Και
1: δεν
0: μπράβο,
1: μπορώ να φύγω.
0: Και μπράβο. Εμείς που δεν είμαστε σωστές μάνες. Λοιπόν, για σένα που θα είσαι μέσα, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και από την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα να δεις, να κάνεις, να χορέψεις, να διασκεδάσεις. Όμως έτσι δύο πράγματα τα οποία ξεχώρισα είναι το Einstein on the Beach στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, η θρυλική όπερα του Philip Glass και τα Panathenaeum Festival 2026, γιορτή πολιτισμού στο ιστορικό κέντρο.
1: Ήλιος, θάλασσα, μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Και αυτά μπορεί να παίξουν εντός των τυχών για όσους μείνουν.
0: Ω, ναι, πολύ ωραίες βόλτες στην παραλία. Έτσι, δεν το συζητάω. Ισχύει. Αυτό ακούγεται πολύ, πολύ καλοκαίρι.
1: Και αυτό είναι, Πέτρο, το Summer in Greece. Και φέτος κορυφώνεται σε μία μόνο βραδιά. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου στο Tech Photo.
0: Και τι έμεινε?
1: Τι έμεινε?
0: Δευτέρα 1η Ιουνίου.
1: 15 μέρε. Τρίτο, δυόμιση εβδομάδε.
0: Τι ωραία. Βγάλει τα Σαββατοκύριακα.
1: Και δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Μεθαύριο είναι το. Μεθαύριο.
1: Τι θα βάλει, μην με τρομάζει.
0: Μεθαύριο είναι, αφού σου λέω τι έμεινε. Αν βγάλει τα Σαββατοκύριακα.
1: Και αυτό τι πρέπει να κάνει εσύ? Πρέπει να μπει στο mat.gr και να πάρει το εισιτήριό σου. Μην το χάσει. Θα είναι ο Πέτρο εκεί.
0: Θα είναι η Κατερίνα εκεί.
1: Ναι, θα αλλάζω ρούχα.
0: Ελάτε μόνο για μα. Όχι για όλου του καλλιτέχνε που θα είναι εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Mad.gr, κλείστο εισιτήριο σου.

0: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 604.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
4: Vogel, υγιένα και φυσικά.
3: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.

0: Έβαλα πρωτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
5: Και ένα hot εξομολογητήριο.
7: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Να. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
8: Δεν μπορώ να πω.
5: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
10: Radio.
13: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
14: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
15: Κατερίνα,
16: ναι.
15: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
16: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά.
15: Ακούστε. Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
16: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
15: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
16: Ναι.
15: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
16: Ναι.
15: Δεν είναι ότι δεν.
17: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
16: Για πες.
17: Τροφές όπως το αγγούρι.
16: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
17: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα. Τα αγγούρι.
18: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
19: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: 2 μετά τις 8 στην τρίτη δική μας ώρα. Και αν αυτήν την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, εμείς είμαστε εδώ μαζί σου και έχουμε την λύση. Μία ακόμη ώρα μαζί σου δίνουμε την σωστή ενέργεια και παίζουμε για σένα την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εδώ και την πρώτη ελληνική Neobank που θα κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ.
0: Εδώ για να μάθεις για το μεγάλο διαγωνισμό του MAD για τα Τσακίρις Chips που συνεχίζεται και σου δίνει δώρο 2 τεράστια! Τεράστια κουτιά Τσακίρις Chips με τη γεύση που σου αρέσει.
1: Εδώ και για ένα απλό tip για να ξεκινάς τη μέρα σου με τάξη και καθαρό μυαλό. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad

0: 2-6-9-36-46-56 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
1: Και σήμερα και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. Και σήμερα μέχρι τις 9 θα έχουμε εξαφανίσει την κίνηση.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 8 εδώ στο Mad Drive και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι τις 9, μία ακόμη ώρα μαζί για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Αν έχεις φτάσει, μπες στο site του Mad Radio, mad.gr, εκεί και μας βλέπεις και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα, αλλά και μας ακούς ακόμη πιο δυνατά. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ είναι 108-100, ενώ σε λίγο ξεκινάει και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα για το μπάσκετ των ομάδων μας.
1: Ο μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με το Τσακίρις Τσίπ συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα το Gathering γίνεται Study Break Edition.
0: Mm-hmm. Και τι καλύτερο, έτσι. Πολύ. Ανάμεσα σε σημειώσεις, διάβασμα.
2: Πόσα κεφάλαια έχω ακόμη να διαβάσω.
0: Πάντα χωράει ένα διάλειμμα. Με φίλους, λίγο χαβαλέ και φυσικά κάτι να κρατσανίσει.
1: Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη, όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση Τσακίρις Τσίπς, μπορεί να γίνει δική σου. Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Τσίπς. Να είναι τα 2 κυβότια.
0: Τεράστια. Και με το τρίπεδο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται, το Gathering αποκτά ακόμη μια αφορμή, τέλεια αφορμή για σπίτι, παρέα, μπαλκόνι, κήπο και λίγο ξεκούραση και Τσακίρις Chips στο μπολ. Τι καλύτερο.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: I just might. Και σήμερα εδώ στο Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα, Πέμπτη. Μια ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που είναι τριήμερο και μας βάζει μέσα σε ένα ολοκένουριο μήνα, στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού 2026. Time flies when you're having fun, λένε στο χωριό μου, Κατερίνα.
1: Έτσι είναι, τα καλά χωριά λένε ωραία πράγματα.
0: Ο Φίβος με τη Χριστίνα ετοιμάζονται για να κάνουν Thursday night out και μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Hello guys. Η Φένια συνεπής κάθε Πέμπτη στο γυμναστήριο μας στέλνει μήνυμα και μας ακούει δυνατά στα ακουστικά της. Γεια σου Φένια. Γλουτιαίους να κάνεις.
1: Πολύ καλά τις λες.
0: Ε?
1: Πολύ καλή άσκηση.
0: Τα ξέρω
1: κατάλληλη
0: αυτά.
1: Κατάλληλη για τις γυναίκες άλλωστε.
0: Ναι, ναι, τα ξέρω εγώ. Αυτά από μακριά βέβαια γιατί γυμναστήριο δεν πάω. Η Τατιάνα είναι εδώ, η Αναστασία είναι εδώ και μας ακούει από τη Ρόδο.
1: Μαμά.
0: Γεια σου μαμά. Θέλω να σου ρωτήσω, Κατερίνα, ναι, πραγματικά, θέλω την προσοχή σου.
1: Είμαι όλη αυτιά.
0: Είσαι, όλη πού, σε όλα τα σημεία.
1: Αυτό δεν το λέω, εγώ το λες εσύ.
0: Δεν τις μπορείς, λέω. Θέλω να σε ρωτήσω αν τα χρήματά σου κάθονται ή δουλεύουν για σένα. Γιατί με τη Snappy μπορούν να δουλεύουν περισσότερο. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά, είναι πάρα πολύ εύκολο, από το κινητό σου, και με το Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη. Αχ!
0: Ναι,
1: ναι, ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Έχει 1% ετήσιο επιτόκιο, έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων, και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τη χρειαστείς. Εσύ, στα χρήματα δηλαδή. Ενώ οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΦ ΕΚΕ.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Snappy, η αποταμίευση αλλιώς. Μάθε περισσότερα στο snappybank.com.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Πέμπτη με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και θέλω να σου πω ότι ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα για τη μεγάλη πόλη. Έρχεται σε λίγα λεπτά.
1: Και εγώ θέλω να σου πω και να σε ρωτήσω, ποιος νομίζεις, Πέτρο, ότι θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Θα σου πω αμέσως. Είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Και αυτή η απάντηση έρχεται από όλους όσους μας ακούνε.
1: Ακριβώς, η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mat.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες, τις τεράστιες επιτυχίες της χρονιάς. Μπαίνεις, ψηφίζεις.
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και ο λόγος τώρα είναι δικό σου.
0: Και τι κάνει ο κόσμος? Μπαίνει, ψηφίζει, τελείωσε αυτό, ήταν και βλέπεις.
1: Όχι, καλέ. Μπαίνεις βέβαια στο mat.gr, ψηφίζεις ο αγαπημένος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κλείνεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά. Αυτό είναι το νόημα.
0: Και εγώ θέλω να σου πω ότι τελειώνουν τα εισιτήρια, οπότε μπες, δεν έμεινε και πολύ χρόνο. Τι μείνανε? Σου μου του μια εβδομάδα.
1: Άντε, γεια σου. Δύο-τρεις μέρες, τι θα βάλουμε? Μπες τώρα στο mat.gr, ψήφισε και γίνε και σήμερα στον Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Θα είμαστε εκεί, έλα.
0: 17 Ιουνίου, Taek Wondo, η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού. Mat VMA 2026 από την ΔΕΗ. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ακριβώς σπόρο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν χρόνια για να ανοπληρώσουν τα αποθέματα σε πυράβλους Tomahawk, THAAD και Patriot. Κάποιοι από τους πυράβλους μάλιστα δεν θα αναπληρωθούν πριν το 2030. Παιδιά δημοτικού επιτέθηκαν σε συμμαθητή τους, οδηγώντας τον στο νοσοκομείο στην Κέρκυρα, όπως κατήγγειλε ο πατέρας του. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα και το παιδί νοσηλεύεται ακόμη εκτός κινδύνου. Πωλείται το ιδιωτικό νησί Μάκρη που ανήκει στο σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο. Έχει έκταση μικρότερου του ενός στρέμματος και είναι ακατοίκητο. Ενώ γνωστά ακτιματομεσητικά γραφεία το διαφήμιζαν προς πώληση με τιμή περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η τάση για πρώιμη σεξουαλική επαφή συνδέεται με λιγότερο ευνοϊκά αποτελέσματα γύρανσης, όπως είναι η μικρότερη διάρκεια ζωής. Η πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα σχετίζεται με παράγοντες όπως η ψυχική υγεία, η παρορμητικότητα, οι χρόνιες ασθένειες και η κοινωνική ευαλωτότητα, όπως δείχνει η επιστημονική έρευνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mat.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
3: Σάββατο.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Espresso. Oh yes. 41 μετά τις 8 εδώ στο Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα. Και αυτό το απόγευμα πλησιάζουμε στο βράδυ. Έχει, ανάλογα με το που βρίσκεσαι αυτή την ώρα, έχει περάσει το ηλιοβασίλεμα, αλλά ακόμη είναι μέρα και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ που έχει μεγαλώσει τόσο πολύ η μέρα. Και σήμερα εδώ, Πέμπτη, αύριο καιρός στην Μεγάλη Πόλη. Το μεσημέρι θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου. Όμως θα έχει νεφώσεις και σε κάποια σημεία ίσως και καταιγίδες ή μικρή βροχόπτωση. Στην Πάτρα αύριο 32 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, μερικώς νεφελώδης ο καιρός. Πιθανές καταιγίδες με βροχόπτωση και εκεί. Και στη Ρόδο έθριος ο καιρός, 27 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Επίσης θέλω να σου πω, μην ακούς τους μετεωρολόγους, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν, είναι σε, on a mission, να μην, να μας χαλώσουν τη διάθεση, ξέρω εγώ. Τι λες?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου τώρα. Ναι. Τι με βρίζω,
0: μην ακούς, θα έχει πολύ καλό καιρό.
1: Εντάξει, εσύ να θα ακούω, εσύ με συμφέρεις. Να σου πω εγώ τώρα ότι τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται με απίστευτη ένταση, δυνατή ενέργεια και την cool διάσταση του N1 Casino.
0: Συντονίσου στο vibe των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες και εσύ στον κόσμο του N1 Casino. Εκεί που κάθε στιγμή έχει δύναμη, φαν και άλλη αίσθηση διασκέδασης.
1: Live παιχνίδια, ένταση και εμπειρία που απογειώνει κάθε στιγμή. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: με ένα exclusive από τα Mad VMA. Πέμπτη, εδώ στο Mad Drive. Και σήμερα, 3 ολόκληρες ώρες πήγαμε εκεί που ήθελες να πας. Και σήμερα μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, mad.gr, και μας βλέπεις και μας ακούς και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Και ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι 18-15 με την ΑΕΚ. Αυτά για τον μπάσκετ τα τελευταία.
1: Και με ένα μικρό, γρήγορο, λέει, κανόνα σου αλλάξει όλη την ημέρα. Τι θα σε αφήσουμε, φίλοι και φίλε μου, και άκου και εσύ πάρα πολύ προσεκτικά, Πέτρο.
0: Για πες, τι έχουμε σήμερα.
1: Ένα tip τόσο απλό που θα πει σιγά τώρα, αλλά κάνει πραγματική διαφορά. Στρώσε το κρεβάτι σου μόλις σηκωθείς.
0: Εντάξει, Κατερίνα, αυτό το έκανα στο στρατό. Μετά δεν ξέρω. Κάποιες καλές μέρες το κάνω, κάποιες καλές μέρες δεν το κάνω. Εξαρτάται. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να το κάνουν.
1: Εγώ, Πέτρο, να σου πω τώρα με προσωπική ιστορία. Το κάνω κάθε πρωί και όταν, ακόμα και σε ξενοδοχείο όταν μένω, όταν σηκωθώ το πρωί, στρώνω το κρεβάτι μου. Είναι δηλαδή. Αλλά καλά κάνω, γιατί άκου. Ναι. Θέλεις μόνο 2 λεπτά. 2. Και αυτά τα 2 λεπτά μπορούν να σου δώσουν την αίσθηση ότι ξεκινάς με τάξη, καθαρό μυαλό. Είναι μια μικρή νίκη για την ημέρα που έρχεται αυτή.
0: Κοίταξε, αυτό είναι το motivation. Ναι, μ' αρέσει. Ξεκινάς με μια μικρή νίκη και πας για μεγάλες μέσα στην ημέρα.
1: Αντί για σου.
0: Είναι αυτό. Motivational.
1: Κάντο κι εσύ.
0: Ποιο?
1: Να στώνεις

0: Πέμπτη εδώ μαζί σας, Πέτρος Τριανταφύλου και...
1: Κατερίνα Ψύχα. Και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς στα κορίτσια της πόλης. Ακριβώς στις 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς Παρασκευή στις 6 ξεκινάμε, αύριο δηλαδή, ξεκινάμε μαζί ένα ακόμη μοναδικό weekend που δεν είναι weekend, είναι τριήμερο. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
4: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
2: Και διοχώτα ξεμολογητήρια.
3: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
4: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
3: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
5: Ένα Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Έκανα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε, κάτι. Πάνω, μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία! Η φίλη σου μόλις πηγαίνει στη συναυλία.
2: Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Τουαλέτα, ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
4: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με 5η 9 με 12 στο MAD Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε όμως μπαίνουμε σε καθαρά κινηματογραφικό mood, γιατί με αφορμή την επιστροφή της οικογένειας Κορλεόνε, πάμε να θυμηθούμε 5 ταινίες με τον Μάρλον Μπράντο που άφησαν εποχή.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Η μουσική σου.
2: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα.

Ocean Drive. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πέμπτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Και απόψε στο Here Comes Johnny πάμε σινεμά. Και όχι σε οποιοδήποτε σινεμά, πάμε στον κόσμο του Marlon Brando. Και η αφορμή μας, η επιστροφή της οικογένειας Corleone μέσω ενός μυθιστορήματος που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον κόσμο του νονού. Και μάλιστα με μια μεγάλη ανατροπή, αφού για πρώτη φορά το τιμόνι της αυτοκρατορίας Corleone το παίρνει γυναίκα. Πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτό. Τώρα όμως γυρνάμε στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα το πώς βλέπουμε τον νονό μας. Και δεν εννοώ τον νονό που μας έβαλε λαδάκι στη βάφτισή μας, εννοώ τον νονό, τον νονό, το βαρύ. Γιατί ο Marlon Brando δεν έπαιζε απλώς ρόλους, άλλαξε τον κόσμο του ηθοποιού. Πώς μιλάει, πώς στέκεται, πώς αναπνέει, πώς σωπαίνει μπροστά στην κάμερα. Απόψε λοιπόν έχω για εσένα τις top 5 ταινίες του Marlon Brando μαζί με facts και backstage ιστορίες που ίσως δεν ήξερες. Σε λίγο ξεκινάμε με το νούμερο 5 μας. Αλλά μέχρι τότε, Gone, Gone, Gone, David Guetta, Hide You και Margarita από Χρήστο Μάστορα.

Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας, εδώ στο Mad Radio 106,2 και ξεκινάμε αυτό το κινηματογραφικό Top 5 μας με μια από τις πιο συζητημένες, αφιλεγόμενες και βαριές ταινίες νομίζω στην καριέρα του Μάρλον Μπράντο. Γιατί υπάρχουν ταινίες που απλώς βλέπεις και υπάρχουν και ταινίες που σε αναγκάζουν ξεκάθαρα να πάρεις θέση. Στο νούμερο 5 λοιπόν έχουμε το Last Tango in Paris, μια ταινία του Μπερτολούτσι που προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, αλλά παρέμεινε κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας. Ο Μπράντο εδώ δεν δίνει μια ωραία ερμηνεία, μπορώ να πω, δίνει μια ομή, κουρασμένη, σχεδόν γυμνή συναισθηματικά παρουσία. Στοιχεία του χαρακτήρα του είχαν προσωπικές αναφορές. Ο Μπράντο άφησε δικά του βιώματα να περάσουν μέσα στο ρόλο, πολύ κακό αυτό για έναν ηθοποιό. Κάτι που τον έκανε βέβαια και ερμηνευτικά να είναι πολύ έντονος, αλλά παράλληλα και σε εκείνο να είναι κάτι πολύ δύσκολο. Όλο αυτό τέλος πάντων. Δεν είναι εύκολη ταινία, στο λέω ξεκάθαρα, είναι όμως ο Μπράντο στα άκρα και αξίζει. Οπότε στο νούμερο 5 για σήμερα έχουμε Last Tango in Paris. Και τώρα ηχητικά θα ακούσουμε Παπαούτε, Afro Soul Remix, δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Here Comes Johnny εδώ στο Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με Marlo Brando Mood και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4, εκεί όπου θα μιλήσουμε για μια ταινία που μοιάζει με φιάλτη, πίεση, χάος, όλα αυτά μαζί. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ? Γιατί να ξέρεις, κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που τώρα σε λίγο θα το βάλω. Τώρα σε λίγο, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693 36 46 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για εσένα. Η κλήρωση, να ξέρεις, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Άκου το σήμα και στείλε μήνυμα.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2023.

0: Melody.gr. Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
1: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
2: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Να. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
3: Δεν μπορώ να πω.
0: After Dark. Με τον Θέμη Γιωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

My New Religion εδώ στο Madrid 106,2 και πάμε τώρα για μια ταινία που έχει σχεδόν μυθολογική, μπορώ να πω, φήμη για το πόσο δύσκολα γυρίστηκε. Γιατί το Apocalypse Now δεν ήταν απλώς μια ταινία για τον πόλεμο. Ήτανε πόλεμος από μόνη της αυτή η ταινία, ξεκάθαρα, και στα γυρίσματα. Στο νούμερο 4, λοιπόν, από ό,τι κατάλαβες, έχουμε Apocalypse Now με Francis Ford Coppola, όπου ο Μπράντο εμφανίστηκε ως συνταγματάρχης Κουρτς. Ένας χαρακτήρας που έμπαινε αργά στην ταινία, αλλά όταν μπήκε, εντάξει, η ατμόσφαιρα όλης της ταινίας άλλαξε ξεκάθαρα. Και εδώ το fact είναι ότι ο Μπράντο έφτασε στα γυρίσματα στις Φιλιππίνες, πώς να το πω, υπέρβαρος, κάτι που ο σκηνοθέτης Κόπολα δεν το υπολόγιζε καθόλου, δεν το είχε προβλέψει καθόλου. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της παρουσίας του στα γυρίσματα έγινε με σκιές, σκοτάδι και κοντινά πλάνα. Κάτι που τελικά όμως δούλεψε πάρα πολύ, γιατί ο Μπράντο φάνηκε πιο μυστηριώδης, πιο τρομακτικός σαν χαρακτήρας. Και αυτό είναι και το μεγαλείο του Μπράντο. Ακόμα και όταν όλα πήγαιναν στραβά, μπορούσε να μετατρέψει αυτή την αμηχανία σε θρύλο.

0: Jamaican Bam Bam εδώ στο Mad Radio 106,2 και το κομμάτι που μόλις άκουσες, να ξέρεις ότι έχει μια απίστευτη ιστορία από πίσω, γιατί η Sister Nancy χρειαζόταν απλώς ένα τελευταίο κομμάτι να βάλει στο δίσκο της για να γεμίσει το χρόνο. Μπήκε λοιπόν στο στούντιο, άκουσε το instrumental και αυτό σχεδίαζε απλά ολόκληρο το κομμάτι για μερικά λεπτά. Και κάπως έτσι, εντελώς κατά λάθος, γεννήθηκε ένα διαχρονικό φαινόμενο που πλέον μετράει πάνω από 260 εκατομμύρια streams. Απίστευτο, απίστευτο. Και τώρα τέλος πάντων αλλάζουμε ρυθμό, γιατί εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε από ό,τι έχεις καταλάβει για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και είμαστε χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί και backstage σας θεπάμε, αλλά και on stage. Άκουμε προσεκτικά. Ξεκίνησαν τα Dance Audition by Mad Radio 106,2 και ο μεγάλος YouTuber Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του Actus. Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η, δηλαδή σήμερα 28 Μαΐου, και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance Audition by Mad Radio 106,2, η σκηνή σου ανήκει. Πρόλαβε την.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία: καλύτερο soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Δίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Να. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
7: Δεν μπορώ να πω.
4: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μόλις.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει τώρα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι τους καπνίσει. Πότε θα παντρευτείς? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
3: Ρε γιαγιά μου με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, Χριστέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Φρυσίδα, λατρεύω τη γιαγιά σου πραγματικά που προσεύχεται για τον πρώην σου να της δώσεις πάρα πολλά φιλιά. Here comes John, λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και πολύ Marlon Brando στο μυαλό μας. Και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στην κουβέντα. Ποια είναι για σένα η πιο εμβληματική ταινία του Marlon Brando? Στείλε μου μήνυμα στο Viber, τα διαβάζω όλα εδώ live on air, να ξέρεις. 6936 646 656, και πες μου ποια ερμηνεία σου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό και στην καρδιά. Και για να μην μείνεις ποτέ χωρίς ταινίες και χωρίς

χωρίς μουσική, και το τονίζω χωρίς μουσική. Το Mad Naxxis φέρνει στην Nova 2 νέα 24 ώρα μουσικά κανάλια για σένα. Το Mad Vibes στη θέση 603 παίζουν όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή τη fresh ενέργεια που θες μέσα στην ημέρα σου. Και το Mad Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά, διεθνή, throwback hits από τα 80s, 90s, 0 και 10s. Οπότε Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στη Nova.

Stateside εδώ στο Mad Radio 106,2 και ήρθε η ώρα να πάμε σε μια ταινία που άλλαξε νομίζω την εικόνα του κινηματογραφικού πρωταγωνιστή. Γιατί πριν από τον Μπράντο, ο άντρας στάρ στο Hollywood είχε συχνά μια πιο στημένη, πιο σταθερή, πιο τέλεια εικόνα, μπορώ να πω. Μετά τον Μπράντο όμως όλα έγιναν πιο ιδρωμένα, πιο νευρικά, πιο αληθινά. Στο νούμερο 3 λοιπόν έχουμε Λεωφορείον ο Πόθος. Ο Μπράντο ως Στάνλεϊ Κοβάλσκι δεν ήταν απλώς ένας ρόλος. Ήτανε σεισμός για το Hollywood. Η έντασή του, η φυσικότητα, ο τρόπος που μιλούσε, που στεκόταν, που μουρμούριζε καμιά φορά τα λόγια του, έκανε πολλούς να πούν ότι εκεί άλλαξε η υποκριτική στον αμερικάνικο κινηματογράφο και αυτό ήταν ξεκάθαρο. Το fact εδώ είναι ότι ο Μπράντο είχε ήδη παίξει τον ρόλο του όμως στο θέατρο πιο πριν και τον μετέφερε στην μεγάλη οθόνη και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν παίζει τον Στάνλεϊ σαν ρόλο, μοιάζει να τον κουβαλάει στο σώμα του. Οπότε στο νούμερο 3 για σήμερα, Λεωφορείον ο Πόθος, και συνεχίζουμε με Ed Sheeran και Aziz Am, δυνάμωσε την έντασή σου.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε τώρα να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν: ποια είναι για σένα η πιο εμβληματική ταινία του Marlon Brando? Και για πρώτη φορά στα χρονικά, στο Here Comes Johnny βασικά, όλοι ομόφωνα ψηφίσαν μία ταινία. Θα καταλάβεις τώρα τι σου λέω. Για πρώτη φορά ενώσαμε πάντως τις φωνές μας, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Αλέξης λοιπόν από άλλη μου γράφει: Ονονός. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, ακόμα και αν είχε λίγες σκηνές, κάθε του βλέμμα ήταν ιστορία. Και πάμε εδώ πέρα στο Νεκτάριο από Γέρακα, που πάλι λέει νονός και πάλι νονός. Ταινιάρα από τις λίγες. Και έχω εδώ τον Άλεξ να λέει νονός και πάλι νονός. Στη Γεωργία, νονός και νονός. Και, παιδιά, νονός, πνίγηκα πραγματικά. Εντάξει, το καταλάβαμε. Ο Μάρλον Μπράντο το ξέρετε από τον νονό και είναι πολύ φυσιολογικό. Πάμε όμως στο Madrid 2 106,2 να σα πω ότι κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις τι ατιμούτσικο, διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή. Βασικά κλείσε τα μάτια σου, κλείσε τα μάτια σου και σκέψου, εκτός και αν οδηγείς, μην το κάνεις αυτό, Παναγία μου, αλλά κλείσε τα μάτια σου και σκέψου ότι είσαι αυτή τη στιγμή μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Οπότε, ακούς καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που τώρα σε λίγο θα το βάλω τώρα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber μας 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Άρα, παιδιά, η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή προσκλησάρα. Μην το χάσεις τώρα, εντάξει, το βάζω το σήμα.

0: θα με τρελάνετε σήμερα εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση, Marlon Brando ιστορίες και κομματάρες που σε ταξιδεύουν από ό,τι έχεις καταλάβει. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ τι τύπος είσαι? Είσαι αυτός ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα κομμάτια απ' έξω, δεν άλλαζε ποτέ θέση στον καναπέ? Και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσίπς με αλάτι, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος, ξέρεις, αυτός που το ζει στα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσίπς πάπρικα? Όποιος τύπος και να είσαι, συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν να ζήσεις κάθε ευρωπαϊκή γιορτή στο τέρμα.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Σκόντα.
1: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου.
3: Βέβαια.
2: Η γυναίκα μου, προφανώς.
4: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
3: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
4: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
3: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Sorry, I'm here for someone else. Και τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία με μια ταινία που χάρισε στον Μπράντο το πρώτο του Όσκαρ και μια από τις πιο διάσημες, νομίζω, σκηνές στην ιστορία του σινεμά. Στο νούμερο 2, λοιπόν, έχουμε το λιμάνι της αγωνίας. Ο Μπράντο παίζει τον Τέρι Μαλόι, έναν πρώην μποξέρ που παλεύει με τη συνείδησή του τη βία, τη διαφθορά και το ερώτημα αν θα μιλήσει τελικά ή θα σοπάσει για πάντα. Το πιο μαγικό fact κρύβεται, νομίζω, στη σκηνή βέβαια με την Eva Mary Sand. Το γάτι της πέφτει κατά λάθος αυτή τη σκηνή. Ο Μπράντο όμως δεν πανικοβάλλεται, το σηκώνει κανονικά, το φοράει στο δικό του χέρι και συνεχίζει κανονικά τη σκηνή. Δεν ήταν στημένο, ήταν αυθόρμητο και έμεινε στην ταινία. Αυτό είναι και το μαγικό, νομίζω, με τον Μπράντο. Έπαιρνε ένα ατύχημα και το έκανε στιγμή αλήθειας. Γι' αυτό και η υποκριτική του μοιάζει τόσο μα τόσο ζωντανή. Και έρχεται American Girls με Harry Styles. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Είμαι αλλού, λέει ο Χρήστος Μάστορας και οι μέλισσες. Και τώρα φτάσαμε στην κορυφή, γιατί μπορεί ο Μάρλον Μπράντο να έχει πολλές τεράστιες ερμηνείες, αλλά υπάρχει βασικά ένας ρόλος που περνάει στην ιστορία με τρόπο μυθικό, νομίζω. Ο Βίτο Κορλεόνε. Στο νούμερο 1, από ό,τι κατάλαβες φυσικά, έχουμε το The Godfather. Ο Μπράντο δεν παίζει απλώς έναν αρχηγό μαφιόζικης οικογένειας. Δημιούργησε έναν χαρακτήρα που είναι ταυτόχρονα ήρεμος, πατρικός, επικίνδυνος και σχεδόν τρομακτικός. Και το fact που λατρεύω είναι ότι στο δοκιμαστικό της ταινίας ο Μπράντο έβαλε βαμβάκια ανάμεσα στα μάγουλά του και τα ούλα του εκεί πέρα στα δοντάκια, φτιάχνοντας ένα χαρακτήρα μιας εικόνας έτσι του Don Corleone ιδιαίτερη. Στο γύρισμα πάντως χρησιμοποιήθηκε ειδικό προσθετικό στόματος και κάπως έτσι γεννήθηκε μια από τις πιο γνώριμες φωνές και φιγούρες στην ιστορία του σινεμά. Και φυσικά αυτός ο ρόλος του έφερε το Όσκαρ, το οποίο αρνήθηκε, στέλνοντας την Σάτσιν Λίτλ Φέδερ, μια ακτιβίστρια και ηθοποιός ιθαγενικής καταγωγής, η οποία ανέβηκε στο βήμα με παραδοσιακή ενδυμασία των Απάτσι ως ένδειξη πολιτικής διαμαρτυρίας. Τι να πεις για τον Μπράντο, τι να πεις για αυτή την ιστορία. Μάρλον Μπράντο πάντως μέχρι το τέλος.
1: Πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 604.
2: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
4: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
5: Δεν μπορώ να πω.
2: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα παπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Είμαι, κάτσε ακούσεις.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να κούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω...
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε... Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
0: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει, γιατί είναι... Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο μέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάτσι.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά χειροκροτήστε με.
0: Αυτά.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο MAD Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσεις σωστά η μέρα σου. Πριν συνεχίσουμε όμως, σου έχω κάτι που κανένας γονιός δεν πρέπει να χάσει. Τα γενέθλια του μικρού του που έρχονται και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Το καταλαβαίνω, αλλά σταμάτα να αγχώνεσαι, αλήθεια. Γιατί τα Volta Fun Park έχουν σκεφτεί τα πάντα για σένα. Προσκλήσεις θες, φαγητό, δραστηριότητες, face painting mascot. Εσύ απλά εμφανίζεσαι και χαίρεσαι μαζί με το παιδί σου. Ένα πάρτι να ξέρεις που θα σε κάνει ήρωα στα μάτια του. Θα ζήσεις εκεί. Και είναι στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Pass και Volta Fun Park ζητάς. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 697-096-9182 ή μπαίνεις voltafunpark.com.

χορεύεις ή απλώς όταν ξέρεις, παίζεις μουσική, δεν κάθεσαι ακίνητος ακίνητη, τότε άκουμε καλά, γιατί το MAD Radio 106,2 σε θέλει on stage στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αλήθεια σου λέω. Και δεν είμαστε μόνο εμείς έτσι, σε θέλει και ο YouTuber Μάνος μαζί με έναν καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό του act στις 17 Ιουνίου. Λοιπόν, μπαίνεις τώρα όμως, έτσι, στο mad.gr, δηλώνεις συμμετοχή σήμερα γιατί δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο, λίγα λεπτά μένουν, ναι, και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων, ποτέ δεν ξέρεις. Dance Audition λοιπόν by MAD Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει και μιας και μπαίνουμε έτσι σε full VMA mode, να ξέρεις, είναι σημαντικό να συντονιστείς στο MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και να πεις την πιο cool διάσταση με το N1 Casino. Εκεί όπου η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.

Ποιος να σου το πει, το Κελ Λιλά εδώ στο Mad Radio 106,2 και μυρίζει fresh. Απόψε μιλήσαμε για Marlon Brando, για Godfather, για Apocalypse Now, για κινηματογραφική ένταση και χαρακτήρες που υδρώνουν, σιωπούν, ξεσπούν και τελικά μένουν στην ιστορία. Και αν έχεις δει τον Brando, ξέρεις κάτι συγκεκριμένο. Όσο και ο κόσμος να καίγεται γύρω του, εκείνος παραμένει πάντα cool, ο πιο cool τύπος στο δωμάτιο. Είτε είναι μέσα στον πόλεμο του Apocalypse Now, είτε σε οικογενειακές εκρήξεις τύπου Godfather, ο άνθρωπος είχε αυτό το «δεν με αγγίζει τίποτα» vibe και μου άρεσε πάντα πάρα πολύ. Και επειδή και εσύ καθημερινάζεις το δικό σου μικρό έτσι, ψυχολογικό thriller, ζέστη, πίεση, δουλειά, κόσμος, κίνηση, ιδρωμένες μασχάλες, κράτα αυτό. Έχει σκάσει το νέο Old Spice, Gold Spice αντιδρωτικό και είναι απίστευτα, απίστευτα cool. Το βάζεις και νιώθεις λες και είσαι ο Marlon Brando στον ονό και χαϊδεύεις το γατάκι σου.

0: Sky Full of Stars λένε οι Coldplay. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί. Αλλά θέλω να σου θυμίσω ότι τρέχει τώρα διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρις Chips, όπου... Γιατί κάθε εβδομάδα υπάρχει, νομίζω, αφορμή για gathering. Και αν είσαι ο τύπος που μαζεύει όλη του την παρέα στο σπίτι χωρίς κανένα απολύτως λόγο, μόνο και μόνο έτσι για να μαζευτείτε και να υπάρχει αυτή η ζεστασιά της παρέας, κάνεις πάρα πολύ σωστά. Αλλά πόσο σωστά θα κάνεις αν έχεις και ένα συνοδευτικό έτσι κρατζανιστό, ας πούμε ένα πατατάκι με αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, σου βάζω ιδέες, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη, ας πούμε. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Chips με την αγαπημένη του γεύση. Πόπο, τρελαίνομαι.
1: MAD Radio 106,2.

Χορηγός Κοτσόβολος. Βρε καλό στους Super Host στη πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη.

0: Plus.gr. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
3: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
2: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
3: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
2: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Naked, Naked, Playman and Damiano εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και να ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο σου εδώ ξεκινάει από την Παρασκευή αύριο. Είναι καλά, ακούσες, από την Παρασκευή εμείς ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο. Από τις 8 το βράδυ, Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουμε την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Θα ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης, μουσικά νέα και όλα όσα παίζουν στα charts. Τέλος, τα πρωινά σου ανήκουν στην Ατά σας Ιδροκαστρίτου και το mad.gr με όλα τα νέα της showbiz, μουσικές ιστορίες και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήσε τα weekend σου με την περισσότερη ενέργεια της πόλης. Ζήστε εδώ στο Mad Radio 106,2 και αύριο να ξέρεις 7 η ώρα το πρωί έρχονται τα κορίτσια στην πόλη. Είναι η Κατερίνα Νεκταρίου. Συγγνώμη, είναι η Κάτια Νεκταρίου. Τη βάφτισα, δεν πειράζει, τη σφαίρω λαμπάδα την Ανάσταση, δεν έγινε και κάτι. Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσίδα Ανδριώτου, η Κατερίνα Πεφτίτσι, που σε απογειώνουν κάθε πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα έρχεται ο Παλίτε και Taylor Swift.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΔ. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio. Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026.

0: melody.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. MAD Radio. Το 6,2.

hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο MAD.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.